δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

τις κρύψεις σε βαλίτσες παλιές που δε θες να ανοίξεις, όμως μες στις πολλές.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Είναι συμπατριώτες.
2: Να, ορίστε. Ορίστε,
1: καλή ελεύθερη είναι αυτή.
2: Παιδί, όχι, δεν είναι ελεύθερη. Νομίζω είναι και παντρεμένη. Δεσμευμένη είναι σίγουρα.
1: Και εγώ λέω τώρα θα βγάλουμε λαβράκι εδώ πέρα.
2: Πάντως αγαπάει πολύ την Ελλάδα και μένει εδώ αρκετή. Δηλαδή και την προετοιμασία για τη Eurovision εδώ την έκανε,
1: αυτό,
2: έλεγε.
1: Και δεν είναι και συντελεστές του τραγουδιού του Δημήτρη Κοντόπουλου. Αλλά ναι, εγώ το είπα γιατί πίστευα ότι μήπως υπάρχει κανένα φλερτ.
2: Δίλιο, φλερτ. Όχι, θα βρούμε με ποιον τάχει μπαγκαράγκα. Θα το βρω εγώ, θα σας τα πω.
1: Ευχήθηκε στο Ζάζα Βεζέκοφ. Είναι συμπατριώτες.
2: Ναι, εντάξει, δεν είναι μικρό πράγμα τώρα.
1: Ναι, θα μου πεις είναι και στάρ αυτός τώρα, ας πούμε. Και στη χώρα του. Είναι ένας διεθνής παίκτης, ο οποίος κατέκτησε ένα τρόπο. Μάλιστα, εγώ το νόμιζα ότι ήταν λίγο πιο γκομενικό, γι' αυτό το πήγα προς τα εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη μέρα μας. Έχουμε πολύ ωραία διάθεση και έχουμε και τραγουδάρες. Φυσικά και τα δώρα μας, τα οποία δεν τα ξεχνάμε μέσα στο τρίωρο. Σε λίγο αυτό το 60 λεπτό έρχεται το παπάκι το οποίο πάει στο ποταμιά. Και βουτάει και να βρείτε τη φράση και εσείς να κερδίσετε εισιτήρια Village Cinema.
2: Είναι παντρεμένη με τον Έρβιν Ιβάνοφ, έναν Τούρκο γιατρό και φαρμακολόγο.
1: Ωραία.
2: Πέρσι παντρεύτηκε.
1: Ωραία, έχει φίλους. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Εκείνος λέει της είπε να πάει στη Eurovision.
1: Ωραία.
2: Είδες, άμα σε στηρίζει, αγάπη μου, το έτερο νήμιση.
1: Το έτερο νήμιση.
2: Άμα σε στηρίζει στα όνειρά σου και σε πιστεύει, πιστεύεις και εσύ μετά, κατάλαβες τι γίνεται.
1: Και σε σαπορτάρει.
2: Ναι.
1: Μια χαρά.
2: Τι λοιπόν, γίνεται σήμερα.
1: Τι να γίνει.
2: Μπήκανε στα αυτοκίνητά τους ο κόσμος τώρα. Θα πηγαίνει στη δουλειά του.
1: Ναι. Έχουμε και τα μηνύματα. Να, ας πούμε, μας έχει στείλει και, και η Ελένα.
3: Στην καλύτερη παρέα του ραδιοφώνου. Να. Καλημέρα, Θηνούλα. Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα, Στέρια μας.
1: Εδώ πέρα.
3: Καλημέρα στην πιο όμορφη και τρελή παρέα του ραδιοφώνου. Κι ας είναι Τρίτη.
1: Ναι, καλέ.
3: Τη ζήσουμε με χαρά.
2: Μπράβο.
3: Με σύνδεση και αγάπη. Φυλάκια.
2: Θα συνδεθούμε πολύ αυτό το τρίωρο.
1: Να ζήσουμε μέχρι στις 10, καλά δεν μπορώ να μιλήσω σήμερα, με γλυκό μεθύση στα Βέντο και Ευαγγελία.
2: Έλα, θα πάνε όλα καλά, Τρίτη σήμερα.
1: Καλημέρα. Αλφα, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Ι, Θ.
2: Τι είναι μετά? Α, Ι, Θ, ωραία.

0: έτρεξαν οι φίλοι μας εδώ πέρα να μας πούν ότι η Ντάρα είναι παντρεμένη με ένα γιατρό. Ορίστε, ναι. Τα προλάβανε, ρε Αθηνά.
1: Βέβαια, αφού τα είδαμε. Τούρκο.
0: Είναι ένα λέμε, ναι. Στην ένα λέμε καλημέρα, στο Βαλάτι λέμε
1: μου
0: καλημέρα.
1: Είναι, είναι. Αχ, καλημέρα, Θεούλα.
0: Καλημέρα, λέμε στην, και στον Λευτέρη και στον Παναγιώτη. Γενικότερα έχουμε τις καλημέρες τους και μας αρέσει Αθηνά. Σήμερα που είναι η μέρα.
2: Καλημέρα και
1: να...
2: καλή Τρίτη σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή εκπομπή να έχετε.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα του Ντράκουλα. Διεθνής ημέρα Ντράκουλα, να ξέρεις. Είναι διεθνής ημέρα Blueberry Cheesecake.
1: Τι Δράκουλα, δηλαδή του Δράκουλα τι ναι. Γιόρτασε, ας πούμε.
0: Ναι, είναι, είναι κάνουν κόθιξ πάρτις και
1: το
0: τέτοια
1: σήμερα.
0: Το ξέρετε
1: τι πρόκειται να γίνει στη Ρουμανία, ακούγεται βέβαια, δεν ξέρω τώρα γιατί οι άνθρωποι έχουν και κρίση οικονομική. Το πάρκο αυτό του Δράκουλα.
0: Έχουν κρίση οικονομική, σε πληροφορά έχουν μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης από την Ελλάδα.
1: Καλά, δεν αμφιβάλλω. Ναι.
0: Οπότε θα μου πεις τι εμείς τι κάνουμε.
1: Το πάρκο θα είναι φανταστικό, θεματικό πάρκο τεράστιο γύρω από
0: να
1: το Δράκουλα.
0: Να ξαναπάμε δηλαδή προς τα εκεί, γιατί είχαμε πάει μια φορά.
1: Φαντάζεσαι τι έχει να γίνει, αν ανοίξει αυτό.
0: Φοβερό, φοβερό.
1: Λοιπόν, όλοι εκεί θα πάμε.
0: Αφού λοιπόν τα είπαμε και αυτά, πάμε να δούμε τα viral news της ημέρα. No news, good news. Yeah. Πάρα πολύ ωραία. Κοίτα, ξαναδείς τώρα. Υπήρχε καταρχήν συμφωνία για ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αυτό έλεγε ο Δονάλντιος. Πέσαν τα πετρέλαια, αλλά υπάρχουν τρία αγκάθια. Τα τρία βασικά αγκάθια, ως συνήθως, που τα συζητάμε όλον αυτόν τον καιρό. Είναι πρώτον ο τρόπος επαναλειτουργίας της ελευθερίας ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Δεύτερον, οι εγγυήσεις ότι το Ιράν δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Και τρίτον, η διαχείριση του εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει σήμερα η Τεχεράνη. Αυτά μέχρι χθες το βράδυ. Σήμερα το πρωί το ξυπνήσαμε με άλλον τίτλο. Ο τίτλος σήμερα των άρθρων είναι ΗΠΑ και Ιράν ξανά στο κόκκινο.
1: Ναι.
0: Πλήγματα κοντά στο Ορμούζ. Δηλαδή εκεί που λέγαμε
1: δηλαδή μέσα
0: κοντά...
1: σε λίγες ώρες, ας πούμε, ναι. Τι αλλάζει, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Λοιπόν, υπήρξαν κάποια χτυπήματα. Αυτά τα νέα πλήγματα στο νότιο Ιράν που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευαν πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες. Ναι. Οπότε είναι, λέει, στα πλαίσια της αυτοάμυνας.
1: Μάλιστα.
0: Κάνουν άμυνα σε ξένο έδαφος. Τέλος πάντων. Οπότε καταλαβαίνεις ότι τσίμπησε λιγάκι το πετρέλαιο πάλι. Υπάρχουν πάντως γενικώς πολλές διαπραγματεύσεις και στο παρασκήνιο σε πολλά μέρη. Τώρα, στο άλλο μέτωπο, στη Ρωσία, εκεί στην Ουκρανία μάλλον, η Ρωσία προειδοποιεί τους ξένους πολίτες στο Κίεβο να εγκαταλείψουν αμέσως την Ουκρανική πρωτεύουσα. Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει μία σειρά επιθέσεων κατά της αμυντικής βιομηχανίας της Ουκρανίας στο Κίεβο. Ξανά, μάνα, έχει σταματήσει για λίγο καιρό το μεγάλο του Νταβατούρη, τώρα έχει πάρα πολύ πράγμα. Στην Κύπρο...
1: Να ξέρεις αυτό γιατί...
0: Έχεις μάθει.
1: Δυστυχώς εγώ μάθει κάποια πράγματα δυσάρεστα, μπράβο. Δηλαδή... Έφυγε. Τώρα τι να σου λέω, λοιπόν. Σου μη σε μαυρίσω και ένας μιας γνωστής και φίλης,
0: έγινε,
1: ο σύζυγος...
0: Έφυγε. Τώρα, αυτές τις μέρες.
1: Ναι, ναι, δυστυχώς θα βγει κόσμος.
0: Λοιπόν, στην Κύπρο ο Φιδίας ο Παναγιώτου, ευρωβουλευτής, τώρα είναι και βουλευτής. Γιατί η παράταξή του, τέλος πάντων ο συνδυασμός του, η Άμεση Δημοκρατία, το κόμμα του, κατέκτησε 4 κοινοβουλευτικές έδρες. Και επειδή η μία του ανήκει δικαιωματικά, την απαρνήθηκε, τη βουλευτική έδρα, γιατί λέει θέλει εκπροσώπηση και στην Ευρωβουλή. Οπότε έδωσε μία. Την τέταρτη σε κάποιον συνάδελφο του συνεργάτη του, του κόμματός του, για να παραμείνει αυτός ευρωβουλευτής.
1: Ο Φιδίας Παναγιώτου.
0: Ναι, ναι, δεν έχει την προδιαλέξει.
1: Το παλικάρι αυτό που έδινε giveaway τις προσκλήσεις για το γάμο του.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Υπάρχει, το έχει, έχουμε φράσει γι' αυτό, το καληνύχτα και μάλ, λέει. Αυτός ο κόσμος δεν πρόκειται να αλλάξει.
0: Μπράβο. Συνελήφθησαν 4 άτομα που επιτέθηκαν και παρέσυραν με το γιο ταχύ του τρανς γυναίκα στην Καλλιθέα. Ναι. Την Πέμπτη. Την κορόιδευαν, την έβριζαν κάπου εκεί πέρα, δεν ξέρω σε ποιο ύψος, στο ύψος της Συγκρού, και μετά επανήλθαν την επόμενη μέρα και την παρέσυραν με το αυτοκίνητο.
1: Τι λες?
0: Ναι. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση απόπειρας βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και εξύβριση κλπ. Και τέλος να πούμε για να φύγουμε λίγο πιο
1: ανθρωπιά είναι αυτή.
0: Υποστηρικτικά.
1: Τι πράγματα είναι αυτή.
0: Ναι, λίγο πιο υποστηρικτικά ότι έχει ανακοινωθεί μία τηλεφωνική γραμμή ο αριθμός 1550 με πρωτοβουλία της Υπουργού του Παιδείας του Σοφία Ζαχαράκη που είναι με ψυχολόγους των κέντρων διεπιστημονικής αξιολόγησης συμβολιστικής και υποστήριξης στήριξης για τους μαθητές και τους γονείς γύρω από τις Πανελλήνιες. Πολύ και θα σημαντικό. Διαρκέσει αυτή, θα έχει ισχύει αυτή η τηλεφωνική γραμμή το 1550, mm-hmm. 24 ώρες το 24 ώρα από χθες 25 Μαΐου μέχρι 30 Ιουνίου.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Πολύ σημαντικό, όσοι χρειάζονται και οι γονείς μπορούν να
0: για το οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Μπορείς να συζητήσεις.
1: Βέβαια, μπορεί και για το άγχος τους, ναι.
0: Σκέφτομαι εκείνο.
1: 1550.
0: 1550, εντάξει. Mm-hmm.

0: που τελικά βρίσκει την πιο αγαπημένη της πέτρα. Γιατί αν θέλεις να ξέρεις, οι βίδρες είναι αυτά τα ζωάκια τα οποία αποθηκεύουν κάτω από τη μασχάλη τους μία αγαπημένη πέτρα, την χρησιμοποιούν και την κουβαλούν παντού.
1: Σταμάτα.
0: Όταν χρειάζονται να σπάσουν και λύφη, είναι έτσι μια σκληρή τροφή, βγάζουν τη μικρή πετρούλα από τη θηκούλα, που είναι το ενσωματωμένο εργαλείο, σπάνε το καρύδι, το βελανίδι τη βρίσκουν τέλος πάντων, το όστρακο, και μετά τη βάζουν πίσω στη τσέπη τους. Βασικά, οι βίδρες έχουν πέτρες συναισθηματικής υποστήριξης και ειλικρινά είναι αξιολάτρευτες.
1: Δηλαδή αγαπάνε μια πέτρα, τη διαλέγουν και την κρατάνε μια ζωή την ίδια πέτρα.
0: Βεβαίως, την έχουν την πέτρα μια ζωή στη μασχάλη και τη βγάζει.
1: Δεν μπορώ, είναι γλυκούλια.
0: Και τη βγάζουν και τη χρησιμοποιούν.
1: Έλα μωρέ τα γλυκούλια μου.
0: Λοιπόν, και εμείς εδώ πέρα σαν δύο βίδρες έχουμε την αγαπημένη μας πέτρα κάτω από τη μασχάλη.
1: Ναι.
0: Και θα την πετάξουμε σε όποιον μας ενοχλήσει από εδώ και πέρα. Και ούτε καν θα τη χρησιμοποιήσουμε.
1: Στο κεφάλι. Το κεφάλι με τη μία.

0: μέρες ακόμα.
1: Δυο βίδερες που τραγουδάνε το επίθεση του Νίκου Μακρόπουλου.
2: Με
1: έτσι.
2: Την πέτρα στο χέρι, έτοιμα. Και τα δύο τα βιδράκια.
1: Ραδιοφωνικές βίδρες εννοώ. Παιδιά, καλημέρα. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα. Κάθε μέρα 7 με 10.
2: Έρχεται η Μπέτη. Ήδη στέλνει ηχητικά από το αυτοκίνητο. Δεν κρατιέται. Όσοι είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949, να παραμείνετε. Όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα, καλώς ήρθατε. Για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως μύτη, χείλια, αυτιά και ουλές με μήλη παρή υφή και αόρατο φινίρισμα. Προσφέρει αποτελεσματική, στοχευμένη προστασία που διαρκεί

0: ακόμα και μέσα στο νερό. Πολύ σημαντικό το αντιλιακό να είναι αδιάβροχο. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μετά το διάλειμμα έρχεται και πετάρα και φυσικά έρχεται και πιο τραγούδι. Quiz.
0: Ποιο τραγούδι?
1: Μάντεψε.
0: Εγώ μπορώ να σου πω ότι θα πούμε καιρό με τραγούδι σήμερα. Ήθελα να ξέρω αν εννοούσες αυτό το τραγούδι.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
3: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
2: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
4: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: εστιάζει σε γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
1: Χαλιβουργία Ελλάδος, ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
6: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
7: για την τέλεια. Μα στιχοτύφη.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο. Πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
9: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Μόνος του, κάτω, μόνος του είσαι, μόνος σου.
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε
12: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
15: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
14: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
15: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
16: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
17: Ναι, έλα Γιώργο.
18: Έλα, λέ.
17: Μ' ακούς.
18: Σ' ακούω.
17: Ο μικρός.
18: Τι.
17: Είπε την πρώτη του λέξη.
18: Σοβαρά, τι είπε. Είπε μαμά.
17: Όχι, όχι. Δεν θα το πιστέψεις.
18: Τι.
17: Είπε μπα.
18: Είπε μπαμπά.
17: Όχι.
18: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
17: Βρε Γιώργο. Είπε μπάλα.
18: Μπάλα.
17: Ναι.
18: Είπε μπάλα.
17: Είπε μπάλα.
18: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
19: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
20: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
21: Για σκέψου.
20: Mastercard Day.
21: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
20: Ναι.
19: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard Pavla Day.
20: Happy Mastercard Day!
19: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
21: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
22: Welcome back, ταλεντάρες μας. Εδώ μέχρι και τις 10, Φορτούνη Σαφαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα, με πολύ πολύ ωραία διάθεση σήμερα. Δεν ξέρω αν έχει κίνηση. Είμαστε εδώ για να σας πούμε και τα νέα του καιρού με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Γι' αυτό γρήγορα να ακούσουμε τι λέει ο Ανέστης.
23: Καλημέρα, καλημέρα στην ομάδα ΒΑΜ. Καλημέρα, καλημέρα.
24: Η ΒΑΜ είμαστε.
23: Όμορφη ημέρα να έχουμε με υγεία.
24: Αμήν.
23: Η κίνηση είναι πολύ καλή στη λεωφόρο Καβάλας μέχρι τον Κηφισό, η διαδρομή που κάνω κάθε πρωί.
22: Ναι.
23: Πολλά φυλάκια, την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο.
22: Φυλάκια,
23: και στο
22: ρυθμό
23: 49. Ανέστης, φυλάκια.
24: Γιορτάζουμε, γεια σου, Ανέστη.
22: Γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με τον μεγάλο διαγωνισμό, παιδιά, μην το ξεχνάμε. Από την 5η 26 Μαρτίου τρέχει μέχρι την Κυριακή. Που έρχεται 150 τυχεροί κερδίζουν iPhone 17, 200 ευρώ σε φόντους στη Mastercard και 200 ευρώ για καύσιμα VIN. Με κάθε αγορά των 5 ευρώ μπαίνουμε αυτόματα στην κλήρωση. Ψωνίστε στα καταστήματα Μασούτης ή στο e-shop για να μπείτε και εσείς στο παιχνίδι.
21: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
24: Οχ, ο πράκτορας άσπρησε γιατί σήκωσε το μεγάλο του ντρόουν και πέρασε πάνω από τους δρόμους της πόλης.
22: Γιατί οριακά δεν προλαβαίνει να παίξει το διαγωνισμό του Μασούτη γι' αυτό. Ανεβαίνοντας από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα στην Ελευθερίου Βενιζέλο έχει ποτηλιάρισμα και το ποτάμι είναι κατακόκκινο. Βάφτηκε κόκκινο το ποταμός από τη Λυκόβρηση, ο Κηφισός ο ποταμός, από τη Λυκόβρηση μέχρι τη Λένορμα. Τα φιλιά μας και στους ανθρώπους που είναι αυτή τη στιγμή στην άνοδο της λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, γιατί έχει ποτηλιάρισμα.
21: Ο καιρός σήμερα.
24: Πείτε σήμερα τι κανονίσατε εδώ πέρα, τι παραγγελίες κάνατε.

0: νερό. Τον έγραφα πρωί-πρωί από τις 4.
1: Διασκέδαση, τραγούδια.
0: Χαρά στον κόσμο.
1: Χατζηγιάννη, Οικονομόπουλο και Ελληνίδου σε λίγο μαλάκι. Και το θέμα ημέρας το οποίο θα συζητήσουμε. Έλα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έλα.

0: Αυτό ακριβώς θέλουμε να κάνετε. Είναι και 40 και θέλουμε να μας εξηγήσετε πώς μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το θέμα ημέρας. Για πες.
1: Ακούστε με πολύ προσεκτικά. Σήμερα το Πάμε Πρωινό σας ζητάει να βρείτε μία δικαιολογία, δηλαδή λες, περίμενε, πώς θα πεις στον καλύτερο σου φίλο, πες ότι πας κάπου ρε παιδί μου, εσύ βγαίνεις για έναν καφέ και βλέπεις την γκόμενα ή τον γκόμενο του καλύτερου σου φίλου.
2: Δεν έχεις σημασία πώς
1: να τον κερατώνει, ναι. Πώς θα πεις λοιπόν στον καλύτερο σου φίλο ότι το έτερον του ίμιση τον κερατώνει, χωρίς να το πεις
2: ευθέως.
1: Δηλαδή χωρίς να πεις σε κερατώνει, πώς θα του πεις ότι σε κερατώνει. Δεν είναι εύκολο πράγμα να το πεις στο φίλο αυτό.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Εγώ ας πούμε σε στήριξη
0: και μην μου αρχίσετε
1: περίπτωση...
0: τώρα εμένα να το πω ευθέως. Όχι, ναι. Θέλουμε να δούμε
1: όχι
0: χωρίς ευθέως. Να το πούμε.
1: Ναι, πώς θα το έλεγες με τρόπο.
0: Πώς θα το έλεγα.
1: Θες να σου πω εγώ πώς θα το έλεγα εσένα. Πες ότι ξέρω ότι το έτερο νήμιση, ας πούμε, ναι, το έμαθα, το είδα με τα μάτια μου.
0: Ναι.
1: Θα έρθω εδώ και θα σας βάλω σε μια σειρά, θα πω καθίστε σε μια σειρά. Λοιπόν, να κάνουν μπροστά ένα βήμα αυτοί που δεν έχουν φάει κέρατο ποτέ.
0: Θα με κόψει κρύος υδρότας.
1: Κάνεις μπροστά το βήμα και σου λέω εγώ μετά.
0: Θα πάω μπροστά βολίδα εγώ.
1: Πού πάρε φορτούνι.
0: Θα πάω βολίδα μπροστά. Και θα λέω έλα τώρα κοροϊδεύεις έτσι. Κοροϊδεύεις θα σου πω.
1: Πού πας για φορτούνι.
0: Λοιπόν, εντάξει, δεν υπάρχει χειρότερο αυτό.
1: Δεν υπάρχει.
0: Τραβήξτε το και βίντεο ρε παιδιά να με κάνετε ρεζίλεμα είναι.
1: Όχι παιδί μου, σου λέω ότι θα... Εντάξει, να το αντιμετωπίσουμε με λίγο χιούμορ, θα γέλαγες.
0: Προφανώς με χιούμορ. Λοιπόν,
1: σε πρώτη φάση θα γέλαγες.
0: Εγώ τι θα έλεγα, ας πούμε. Πότε θα έλεγα, ας πούμε, πήγαινα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη εγώ στο Θάνο.
1: Ναι. Και ήξερες ότι ο δεσμός του...
0: Θάνο,
1: ναι.
0: Κρίμα που δεν θα πάμε αυτό το ταξίδι που θα πηγαίνουμε ζευγάρια.
1: Άμα, θα το έλεγες έτσι,
0: ναι. Γιατί, δεν είσαι ζευγάρι πια. Κατάλαβες, δεν έχεις έτερο νήμιση.
1: Όχι, μπορείς να το πεις καλύτερα. Θάνο, ο δεσμός σου θα έρθει μαζί μας ή θα πάει με την κόμενα.
0: Μπράβο. Αμπράβο.
1: Ακόμα καλύτερα. Είδες, εγώ έχω φαντασία σε αυτά τα θέματα. Μην μου τύχει βέβαια. Γιατί είναι και δύσκολο πράγμα.
0: Παναγία μου.
1: Ναι.
0: Δύσκολες καταστάσεις. Ναι. Θέλουμε λοιπόν να βρείτε τρόπους.
1: Πες μας λοιπόν πώς θα πεις στον καλύτερό σου ή στην καλύτερη σου φίλη ότι ο δεσμός του τον κερατώνει, χωρίς να πεις ότι τον κερατώνει.
0: Με ένα γράμμα.
1: Με έναν τρόπο. Βρες έναν τρόπο και πες το.
0: Και γράφτο
1: στο 6937-949-949.
3: Με το Πάμε Πρωινό έπαθα τσότσο.

0: πιο πάνω. Χέρια ψηλά με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη στο ρυθμό 949. Έχει πάει παρά 10. Με φόρα από το ωραίο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Κατευθείαν στη στήλη την αγαπημένη.
1: Το παπάκι πάει στην ποταμιά. 2-10-68-35-7-22. Τώρα καλούν οι μικροί μας φίλοι από το αυτοκίνητο.
0: Χαμός.
1: Από όπου και αν βρίσκεται.
0: Χαμός
1: γίνεται στις... Παιδιά, ακούστε.
0: Λοιπόν,
1: κάθε μέρα θα βγαίνει και.
0: Δεν
1: θα
0: χάσει και κανένα.
1: Να μην παίζουν αυτοί που έχουν ξαναπαίξει. Να παίξουν όλα τα παιδάκια, εντάξει.
0: Ωραία, λοιπόν, να δούμε ποιο είναι στη γραμμή. Καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Χαίρετε, ποιος είναι?
2: Ο Δημήτρης.
1: Έλα βρε Δημήτρη μου, καλημέρα. Πρώτη φορά τηλεφωνείς? Oh.
0: Πάει ο Δημήτρης.
1: Όχι βρε Δημήτρη. Έλα Δημήτρη, μ' ακούς?
2: Ναι.
1: Τέλεια,
0: ωραία.
1: Πόσο χρονών είσαι?
0: Εντάξει.
2: 12.
1: Σούπερ.
0: Α, καλά.
1: Φανταστικό.
0: Είσαι και μεγάλο παιδί, θα το βρεις εύκολο φαντάζομαι.
1: Είναι εύκολη φράση.
0: Δεν ξέρω.
1: Το ξέρεις, το παπάκι θα βουτήξει κάτω από το νερό και εσύ θα το ακούσεις αυτό που θα πει, εντάξει.
0: Ό,τι του φανεί.
2: Ναι.
1: Σούπερ.
0: Του παπακίου.
1: Πάμε.
0: Πάμε. Παπάκι πάει, καλέ
1: παπί. Παπάκι βούτα να σε ακούσει ο φίλος μου Δημήτρης. Τι φράση θα μας πεις, για πες το.
3: Πάμε πρωινό με τρέλα και κορδέλα.
2: Πάμε πρωινό με τρέλα και...
3: Και κορδέλα.
2: Και κορδέλα.
1: Έλα μου Δημήτρη μου, τι έξυπνος που είσαι. Σούπερ. Μπράβο Δημήτρη, κέρδισες διπλό εισιτήριο για τα Village Cinema. Είσαι καταπληκτικός, πολύ δυνατός παίκτης. Θα πας να δεις τώρα ποια ταινία θέλεις εκεί. Ποιο θα πάρεις μαζί σου, έχεις αδέλφια?
2: Ναι.
1: Α, τέλεια. Θα πας με τα αδέλφια σου ή με κάποιο φίλο σου?
2: Μπορεί με την αδελφή μου.
0: Με την αδελφή σου. Σούπερ. Τι τάξη πας ρε Δημήτρη?
2: Έκτη.
0: Του χρόνου γυμνάσιο, μάγκας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλό μάθημα, τα φιλιά.
1: Φιλάκια.
0: Μας ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ.

0: Η πρώτη αποστολή εξετελέστε, έτσι. Τα δώσαμε τα εισιτήρια για τα Villa Cinema στον αγαπημένο μας, τον Δημήτρη. Τώρα είμαστε έτοιμοι για το διάλειμμα. Οκ, κακά τα ψέματα. Εμείς καταλαβαίνουμε να σας πω ότι ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online και είναι ωραία να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ. Ειδικά για τους εφήβους που τώρα ξεκινούν έτσι να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Μπορεί λοιπόν να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι το φυσιολογικό. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα τους εξασφαλίζει τον δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Φυσικά κάθε app και αυτό το βρίσκεται στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Φεύγουμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα, μη φύγει κανείς, ερχόμαστε με Μπέτι Μαγκύρα, με όλα στη φόρα.
2: Του Τσάρλι,
1: με άγγελος του Τσάρλι, έτσι. Με Εφηθόδη, πολύ σήμερα, Εφηθόδη.
2: Ήμουν άγγελος του Τσάρλι, του Τσάρλι,
1: τους κλέφτες κυνηγούσα μες στα βουνά.
0: Πάμε και ερχόμαστε.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυφτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3 σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς και 30 Μαΐου Einstein on the Beach, βασισμένο σε μια ιδέα των Ρόμπερτ Γουίλσον και Φίλιπ Γκλάς. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την έτοιμωση.
5: Η ώρα στο νησί είναι 8.
1: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
6: Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τάκης και Πούπης.
8: Πούπη, φέρε το λουρί.
9: Πάμε να δούμε σπίτια.
10: Ναι καλά, στο κτηνίατρο θα πάμε.
8: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
10: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
8: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
9: Απλά και ανθρώπινα.
10: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
8: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούμπις.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
12: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
15: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζώζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
16: Πάμε πρωινό με την Δέντη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
8: Ναι, ρε παιδιά, ήρθε η κατάλληλη στιγμή.
17: Μπέ!

0: ήχο της Ναυαγοσώστριά μας,
1: Betty Magira.
2: Into the darkness, afraid to get into the land.
0: Με μαγιό σήμερα, παιδιά.
3: Ολόσωμο.
0: Κολόσωμο.
3: Α, είναι κοφτό πίσω το μαγιό, σεξι πολύ.
0: Εγώ μόνο από μπροστά είδα.
3: Τη σανίδα την είδε που κρατάει.
0: Σανίδα
3: με βλέπετε που τρέχω αργικίνηση.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Και αν μου κατεβαίνουν τα στήθια μου.
4: Πω, πω, πω.
3: Και δεν κουνιέται τίποτα στα μπούτια. Είναι τόσο σφίχτα.
0: Ναι, μπράβο, ναι.
3: Πέτρε. Πέτρα! Πέτρα,
0: καλημέρα.
3: Good morning. Τι γίνεται?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Πώς μας άκουγες?
3: Πολύ ωραία.
0: Νεύρα.
3: Γέλαγα.
4: Γέλαγες.
3: Ναι, γιατί με καταλάβαινα τα νεύρα που είχε.
0: Με την πέτρα.
3: Από τις πέτρες με τη βίδρα.
4: Ναι.
3: Καλά. Τι ωραίο ζωή η βίδρα.
4: Ναι, ναι, το γλυκούλι.
3: Ότι παίρνει πετρούλα και το φώνει στη μασχάλη για να το χρησιμοποιήσει μετά. Αυτό βέβαια είναι γλυκούτσικο. Ναι. Δηλαδή παίρνει την πέτρα για να σπάσει την τροφή που θα βρει και να τη φάει.
4: Ναι, ο Φορτούνης.
3: Είναι ο Φορτούνης, θέλει την πέτρα για να την πετάξει.
4: Χρειάζεται και αυτό, ξέρω.
3: Σαν μηνέ μα.
0: Αχρίαστο
3: να είναι. Και α λέει η θρησκεία το λίθο βαλέτο. Τι λέει.
0: Πόσο καιρό, πόσα χρόνια είναι το βαλέτο.
3: Πόσο να γίναμε κι εμεί το μαγούλο από την άλλη δηλαδή. Το γυρίσαμε από εδώ, το γυρίσαμε από εκεί, τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Είσαι εντάξει, Μπέτι μου?
3: Εντάξει, αντέχω ακόμα, γιατί είμαι στη βάση των bootcamps.
0: Μπράβο.
3: Αλλά αντέχω.
4: Πολύ ωραία.
0: Ωραία.
4: Πολύ ωραία. Κάνουμε, υπομονούμε για GTN.
0: Κάνουμε τη διαλογή των ανθρώπων, ναι, εκεί, ναι, των, ναι, μοντέλων.
3: Την επιλογή καλύτερα θα έλεγα.
0: Και την επιλογή, μπράβο, σωστά.
4: Θέλω να μου πεις, ναι, γιατί σήμερα στο Για Πες έχουμε θέμα,
3: ναι,
4: το πώς θα πεις τον καλύτερο σου φίλο ότι το αγόρι του ή το κορίτσι του τον κερατώνει, ναι, χωρίς να του το πεις ξεκάθαρα.
3: Θα πω, Γιώργο μου, λέμε, ναι, τώρα π.χ. Ναι. Έτσι, μπορείς να ρίξεις αυτό τον τοίχο. Θα σπρώξει με τα χέρια, δεν θα μπορεί, θα σπρώξει με τα χέρια.
0: Έλα ρε εσείς, δεν λυπάστε τίποτα, εμένα θα με έβαζε σε μια σειρά ή άλλη.
4: Ναι, και θα του έλεγα ας κάνουν μπροστά ένα βήμα όσοι δεν τους έχουν κερατώσει.
3: Σας το έχω ξαναπεί, ότι κανονικά δεν πρέπει να το πεις αυτό.
4: Δεν πρέπει, γιατί θα μπλεχτείς.
3: Ναι, όμως, επειδή εγώ άνθρωπος είμαι της αλήθειας και πιστεύω πάντα στην αλήθεια όσο σκληρή κι αν είναι.
0: Να μας τα στείλετε τώρα.
3: Όχι, πρέπει να το πεις κατά.
0: Πώς θα το λέγατε? Έχουμε πολύ ωραίες απαντήσεις στο Viber του ρυθμού, στο 6937 949.
3: Για στείλτε, γιατί σε λίγο έρχεται και το όλα στη φόρα.
0: Ακριβώς. Στην τσέπη σου κάτι, ποιο ώρα στα ζωή.

0: σας. Γωνιά στο Παγκράτη.
1: Στο Παγκράτη, γωνιά, αλλά εμείς.
2: Εδώ, παιδιά, στο ρυθμό, στο Μαρούσι. Και το όλα στη φορά είναι εδώ.

0: παιδί καλέ.
1: Γιατί τον έχουν τρελάνει στις ερωτήσεις για την προσωπική του ζωή. Δεν θέλει να σου πει αν έχει σχέση, αν δεν έχει. Πήγε στη Μύκονο.
0: Ναι.
1: Με φίλους, με παρέα φίλων. Λοιπόν, ναι, τον είδανε να περπατάει στα σοκάκια με τη Ματίνα Ζάρα.
0: Ναι.
1: Η οποία είναι σε σχέση με ένα φίλο του. Τη χρεώσανε για ζευγάρι.
0: Εκνευρίζει.
1: Ο άνθρωπος έχει πια.
0: Καλά, γιατί ασχολείται κι αυτός.
1: Μα δεν ασχολείται, πήγε να δει τον αγώνα του Ολυμπιακού και τον ρωτήσανε.
2: Στην Μύκονο πήγε να δει τον αγώνα.
1: Όχι, εκεί που παίζανε.
0: Τώρα, ρε, προχτές.
2: Okay, okay.
1: Πήγε να τον δει, το ρωτήσανε, πήγε, σας είδαμε στην Μύκονο πολύ ευτυχισμένο με ζευγάρι και τέτοια, λέει, ρε παιδιά.
2: Πώς αντέδρασε, γιατί μας.
1: Είχε νεύρα. Νεύρα.
0: Νεύρα είχε.
2: Είχε και άγχος για τον αγώνα, μωρέ άνθρωπος.
1: Είχε και άγχος για τον αγώνα, αλλά εντάξει, σου λέει δεν μπορώ άλλο να απαντάω στα δημοσιεύματα για σχέση.
2: Έλα, σε παρακαλώ.
1: Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω, έχει
0: γιατί
1: σχέση.
0: Γιατί δεν είναι δικιά μου, είναι του φίλου μου.
2: Έχει,
0: η Ματίνα.
2: Λες να έχει.
0: Δεν είναι δική μου κοπέλα, είναι του φίλου μου, γιατί δεν το είπε.
1: Τι να πει τώρα, αφού δεν το καταλάβανε, γκουγκλάρανε, μετά το είδαν. Εντάξει, σου λέει τώρα. Απασχολεί, είναι περιζήτητο Σεργέντζερ.
0: Μα
1: παιδιά,
0: και αυτό τόσα χρόνια δεν κατάλαβε ότι απασχολούν αυτά τα πράγματα. Τι να κάνουμε τώρα, αφού αρέσει στις γυναίκες, δεν θα απασχολεί με ποια είναι.
1: Δηλαδή ο Κώστας Τσουρός τι να πει.
0: Τι
1: να κάθε μέρα απασχολεί και απασχολεί και απασχολεί.
0: Γιατί νόμιζα ότι θα
1: τελειώσει η
0: όχι τι.
1: Τι όνειρο να βλέπω όταν ξεκίνησε η σεζόν. Δεν τον έχουν αφήσει σε ησυχία,
0: σε ησυχία, πραγματικά. Α τώρα να κάνει τη δουλειά του τον άνθρωπο.
1: Ξεκίνησε, δεν πήγε καλά. Εντάξει, είχε ένα πολύ μεγάλο budget η εκπομπή. Την πίστεψαν στο Sky με διπλά πάνελα.
0: Αλλά του την κόψανε μετά. Κόψανε πράγματα.
1: Ναι, από τη δική του πλευρά όμως σου λέει, εφόσον δεν πάει καλά, κάναμε κάποια πράγματα. Μήπως και πάει καλύτερα. Αυτοί τα βλέπανε σαν θετικά από το κανάλι όλα αυτά. Τη μείωση τη ώρα.
0: Γιατί και ασχολούνται όλοι οι άλλοι, ενώ δεν ασχολείται το ίδιο το κανάλι. Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Γιατί ασχολούνται όλοι. Βλέπει και μηδέν που λέει ο λόγος να κάνει.
1: Ναι.
0: Το κανάλι θα ασχοληθεί, τι κόφτη.
1: Ναι, παιδί μου, είσαι
0: γιατί ασχολείται όλο ο ντουνιάς
1: τόσο καιρό. Μέχρι που βγήκε χθες, ας πούμε, και ανακοίνωσε ο άνθρωπος ότι αυτή είναι η τελευταία εβδομάδα. Τελειώνει νωρίτερα, 29 Μαΐου ολοκληρώνει.
0: Τέλος Μαΐου, ναι.
1: Να ησυχάσει η ψυχούλα του ανθρώπου.
2: Το Instagram το άνοιξε.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Εμένα λέει, είπε ο άνθρωπος ότι φτάνει αυτή η χρονιά, ας πούμε, στο τέλος. Στις 29 Μαΐου η εκπομπή ολοκληρώνει. Μπας και σταματήσουν να μιλάνε. Αν και μετά θα λένε για τα σενάρια, τα τηλεοπτικό ρεπορτάζ.
2: Μα ήδη ακούγεται το σενάριο ότι θα πάει.
1: Πού?
2: Στον Αντένα μεσημέρι Σαββατοκύριακο.
1: Δεν ξέρω τώρα εγώ αυτά τα πράγματα.
2: Αυτά γράφονται.
1: Ναι,
2: ναι,
1: γράφονται βέβαια το τηλεοπτικό ρεπορτάζ.
0: Απέναντι από την Αταλία δηλαδή.
2: Οχ. Ναι.
1: Ναι,
2: αν το πάρουμε τώρα, έτσι ως σενάριο. Ναι, αλλά αν πάρει αυτό το σλότ, θα παίρνει την Αταλία.
0: Ναι, αλλά δεν θα κάνει. Θα κάνει πιο ενημερωτικό, φαντάζομαι. Όχι
1: εγώ
0: τόσο,
1: ξέρω ότι έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο.
0: Με το Sky.
1: Ναι.
0: Α, ναι.
1: Ναι, διαιτές έχει κλείσει ο άνθρωπος.
0: Μήπως είναι Σαββατοκύριακο στο Sky μεσημέρι. Όχι, είναι ο τέτοιος εκεί. Ο Διοπανόπουλος με την.
1: Ναι.
0: Πόσο,
1: ναι,
0: από τι ώρα βγαίνουν αυτοί. Απέναντι την Αταλία βγαίνουν αυτοί.
2: Καλά, έχουν πάει.
1: Ναι, απέναντι
2: την
1: Αταλία.
0: Αυτή
1: θα δούμε
0: με πολύ λόγο.
1: Πάντως αυτή την εβδομάδα θα ακούσουμε πάρα πολλά για το τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Κρατάτε μικρό καλάθι βέβαια, γιατί αυτά που ακούμε, επειδή ξέρω κάποια πράγματα.
0: Τα μισά είναι.
1: Ούτε τα μισά.
0: Ούτε τα μισά.
1: Μπέτη, κάτσε αναπαυτικά, θα φαρμακοθεί τώρα. Τι να κάνω, φέρνω μαντάτα δύσκολα για την Μπέτη Μαγκή.
0: Γιατί ρε εσύ, Αθηνά.
1: Ποιο είναι το. Το απόλυτο, Άννα, είδες να επιβεβαιώνουν εδώ το τηλεοπτικό ρεπο. Καλημέρα, θα πω στον Αλέξανδρο Κατσαρίδη, τον υπέροχο που μας ακούει.
0: Α,
2: επιβεβαιώνει τι.
1: Ότι έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο.
2: Ωραία, μάλιστα.
1: Τα λέω πάρα πολύ σωστά αφού ο Αλέξανδρος
0: ήταν ρεπορτάζ η Αθηνούλα.
1: Και εγώ με τον Αλέξανδρο Κατσαρίδη τα διαβάζω και τα ακούω. Μην νομίζεις.
2: Το ότι έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να.
1: Όχι, θα το δούμε. Ναι, θα το
0: δούμε. Ακριβώς. Μπορεί να του πούνε από το Sky. Θέλεις να συνεχίσεις.
2: Π.χ.
0: λέω τώρα εγώ. Μπορεί να πούνε εμείς δεν θέλουμε. Εσύ θέλεις. Ή να συνεχίσουμε και να κάνεις αυτό. Θέλεις.
2: Όχι.
1: Θα δούμε, παιδιά. Λοιπόν τώρα. Τα μαντάτα, τα μαντάτα για την Μπέτη. Τι να τις βάλουμε τώρα να την παρηγορήσουμε αυτό.
0: Παρηγοριά
1: το κράσου το απόλυτο στη ζωή αυτή. Πέρα από τον άντρα σου, ποιο είναι?
0: Ο Τόμ Χάρντι.
1: Λοιπόν,
0: δεν θα είναι στο Μόμπλα.
1: Απολύθηκε.
0: Τι?
1: Απολύθηκε ο Τόμ Χάρντι. Πάει το Μόμπλα.
0: Να μην απαντήσω.
1: Θα απαντήσεις.
0: Γιατί ξέρω, έχω και εγώ το ρεπορτάζ.
1: Εδώ γράφουνε καυγάδες, καθυστερήσεις και βεντέτα με την Έλεν Μίρεν.
2: Το Μόμπιτ τι είναι?
0: Mobland, Mobland, μια σειρά. Μια σειρά. Σειρά είναι.
1: Εντυπωσιακή σειρά, μπράβο, ναι, συγγνώμη.
2: Πάλι σε Tom Hanks.
0: Λοιπόν, το είδα.
1: Απολύθηκε.
0: Τι είπες εσύ?
1: Τι είπατε? Τι είπατε?
0: Για τον κόσμο που μας ακούει, να ξέρετε ότι ο Tom Hardy είναι το κράστο απόλυτο της Μπέτη Μαγκύρα. Έχει πει ότι έχει κάνει συμβόλαιο με τον Μάζι.
1: Καμία να μου τον πάρει, γιατί πολλές θέλουν να μαλλιοτραβηχτούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, θα τις θάψω όλες κάτω.
0: Άκου τώρα εδώ πέρα, απολύθηκε.
2: Σαν η Βίτρα.
0: Συμπεριφερότανε, λέει, σαν βασιλιάς. Πήγαινε με καθυστερημένο στα γυρίσματα.
1: Δεν ισχύει τίποτα.
0: Αλλαγές στις ατάκες απαιτούσε συνέχεια. Έστελνε να σταμάτη τα δικές του σημειώσεις για το σενάριο. Και
1: δεν ισχύει τίποτα από αυτό.
0: Εσύ που τα ξέρεις,
1: ξέρω. Γιατί του βγάλανε τη βρώμα ότι τα κάνει όλα αυτά για να και καλά τον απολύσανε. Δεν ισχύει τίποτα τέτοιο. Δεν τον απολύσανε.
2: Το βλέπεις και λες να το
1: βγάλει. Μόνος του έφυγε.
2: Το βλέπεις από μακριά και λες. Να τι καλό παιδί.
1: Για να δω τώρα αυτή η σειρά. Θα κάνει τίποτα χωρίς τον Tom Hardy. Γιατί ο Tom Hardy, κούκλα μου, κίνησε τα νήματα στη Μόμπλα.
2: Εμείς γι' αυτό τον βλέπαμε το Μόμπλα. Τον βλέπεις από μακριά και λες τι καλό παιδί.
1: Ωραίο και ο Pierce Brosnan. Να τα λέμε.
0: Κοίτα και πολύ καλό στο ρόλο του και η Ellen Mirren είναι ακόμα καλύτερη. Αλλά. Δεν ισχύουν αυτά, γιατί βγήκε κάποιος και είπε ίσα ίσα ήταν τυπικός, ερχόταν πιο νωρίς από όλους.
2: Όχι, πολύ λάθος.
0: Ορίστε το ρεπορτάζ από την Μπέτη Μαγκύρα.
1: Κάποιος παραγωγός, για κάποιο λόγο που δεν ξέρουμε, δεν τον χώνευε.
2: Τον έβαλε το άσπρο μαύρο.
1: Και του έκανε ότι είναι έτσι αργή, κάνει ράνι και τον απολύσαν.
2: Έφαγε ακύρωση το ρεπορτάζ σου, είναι πολύ καλός επαγγελματίας σε αντίθετα με αυτό που έλεγες.
1: Δεν μπορεί να έχει ρεπορτάζ για την αγγλική τέτοια τώρα.
0: Ένας άνθρωπος μπορεί μόνο για τα διεθνή
2: μας.
0: Μπακίρα. Έρχεται σε λίγο. Λοιπόν,
1: ξέρει αυτή να το ρωτήσει.
3: Σωστό, βέβαια.
1: Καλά που μου το έπαιξε.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949.
1: Να σου πω. Πρώτο στοιχείο. Πάρε την πετρούλα σου.
2: Λοιπόν, πρώτο στοιχείο σήμερα, παιδιά, για πόσα λεπτά?
1: 300 ευρώ μετρητά. 300 ευρώ μετρητά σήμερα.
2: Ψάχνουμε λοιπόν για να του δώσουμε αυτά τα 300 ευρώ κάποιον ή κάποια που να έχει γεννηθεί μεταξύ 12 και 29 οποιοδήποτε μήνα.
1: Και 19,
2: 19 είπα.
1: 12 και 19.
2: Να το πω από την αρχή.
1: Ωραία.
2: Για να του δώσουμε 300 ευρώ για το τρέιλερ. Ψάχνουμε κάποιον που να έχει γεννηθεί μεταξύ 19 και 29 του μηνός.
1: Αυτό το 19 ευρώ.
0: Από 19 με 29.
2: 10 ημέρο, εντάξει.
1: 19 με 29.

0: κερδίσατε, αλήθεια. Θέλω να σας πω. Κερδίσατε στο Viber στο 6937-949-949. Μας στείλατε λοιπόν πώς θα λέγατε, χωρίς να το πεις ξεκάθαρα, στο φίλο σας ή τη φίλη σας, ότι τον κερατώνει ή την κερατώνει ο σύντροφος. Λοιπόν, ναι. Ο Κωνσταντίνος, μία λέξη. Σκύβε.
1: Τέλειο.
0: Απλά
2: για σένα. Σαν
1: να μην περνάς από την πόρτα.
0: Η Κάλια λέει, θα έλεγα στη φίλη μου, εκείνη τη φαντασίωση που είχες με τον συνάδελφό σου, ήρθε η ώρα να την κάνεις πραγματικότητα.
2: Μπράβο. Άντε, μπράβο.
0: Λοιπόν, ο φίλος μας, ο... δεν θυμάμαι πώς τον λένε, γιατί έχει ένα ψευδόνυμο, εν πάση περιπτώσει. Ο Conference. Ναι, ναι, ναι. Νίκος είναι.
3: Ο Παύλος
0: είναι ο Κόφρας. Καλημέρα, λέει, θα βάζω τον φίλο μου να τσακωθεί με ένα μεγαλόσωπο. Και αν μου έλεγε ότι φοβάται, θα του έλεγα χτύπα τον με τα κέρατα, ρε! Παύλο, άρχισε, το είπα και εγώ. Το είπα και εγώ, ρε, με τα κέρατα στον τοίχο. Λοιπόν, η Gold Kid λέει αυτό που είχε πει ίσως ο Παπαδήμα από τα εγκλήματα. Ψάξε στο κεφάλι σου. Γιατί θα κερδίσω κάτι. Μόρ, ψάξε που σου λέω. Το ψάχνω, λέει, και απαντά. Το βρήκε στο κέρατο.
1: Ωραία, φίλη, στα
0: ο Παναγιώτης λέει, ξέρεις πως ιδιοκριτικός είμαι και δεν θέλω να σε αναστατώσω ούτε να βγάλω βιαστικά συμπεράσματα, αλλά μάλλον τελευταία μεγαλώνει επικίνδυνα η συλλογή σου σε κέρατα. Ρωτάει, λέει η άλλη, πόσο ύψος έχει, λέει 1,82, πετάγω μου, βάλε και τα κέρατα, βάλε και τα κέρατα, βάζανε τα 2,10.
1: Είστε φίλοι, φίδια, ρε! Φίδια!
0: Λοιπόν, ατάκα λίγο που πέταξα σε χριστουγεννιάτικο τραπέζι, μήπως και ξυπνήσουν μερικοί. Ρε, παιδιά, περίεργο να έχουν κέρατα μόνο τα αρσενικά ελάφια και με τους ανθρώπους να συμβαίνει μόνιμα το αντίθετο. Δεν γέλασε κανείς, αλλά μάγκωσαν δύο.
1: Δυνατό, δυνατό.
0: Πολύ δυνατή, πολύ δυνατή.

0: λίγο πριν το διάλειμμα, παιδιά, έχει φτάσει η ώρα 8.30 περίπου και ανεβαίνει ο ήλιος που μας δίνει ζωή αλλά μας δίνει και κοκκινίλες. Πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι μετά την έκθεση στον ήλιο πρέπει να δώσεις την επιδερμίδα σου τη φροντίδα που της αξίζει. Uniburn After Sun, παιδιά. Uniburn After Sun. Ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατεταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς φεύγουμε διαλυματάκι. Επανερχόμαστε με κίνηση και καιρό. Και έρχεται και η Μαντάμ Μπακίρα. Σας στέλνω όλους απίκο. Το νου σας.
2: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
3: Κολλημένο στην Κηφισία.
2: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
3: Ρυθμό 949. Το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό. Και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
4: Μην περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μην ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

0: ασφάλειας στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιά.

0: Τέζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Yeah, είσαι εδώ.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίκων. Οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
11: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
10: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
14: Πάμε χρονό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
15: Ρυθμός 949.
16: Ρυθμός 949. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και δεν είμαστε μόνοι. Είναι και ο Μασούτης μαζί μας που γιορτάζει 50 χρόνια και 50 μέρες μεγάλων κληρώσεων. Συνολικά λοιπόν 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard, 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Ψώνισε στα καταστήματα Μασούτης ή στο e-shop και μπες στην κλήρωση. Και να θυμάστε, όσο περισσότερο ψωνίζεις, τόσες περισσότερες οι πιθανότητες να κερδίσεις. Φορτούνη, τι γίνεται στους δρόμους?
14: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
16: Πες μας πράκτορ, είναι καλύτερα τα πράγματα.
17: Μια χαρά. Λοιπόν, θυμόμουν ότι είχε κίνηση στο Κηφισό.
16: Ναι.
17: Και σας το επιβεβαιώνω. Δηλαδή, αν πάτε από την Καβάλας μέχρι την Μεταμόρφωση, έχει πάρα πολύ ποτηλιάρισμα, κυρίως στο καθοδικό ρεύμα, παιδιά. Και στην άνοδο της Κηφισίας και στην άνοδο της Συγκρού, περίπου από το ύψος της Νέας Μύρνης, γενικότερα ποτηλιαρισμένη είναι και η παραλιακή. Ξεκινάει το ποτηλιάρισμα από τον Άλυμο και φτάνει μέχρι μέσα τον Πειραιά. Υπομονή γενικότερα, είστε εδώ συντονισμένοι και εσείς κυρίως που είστε από την Καβάλας μέχρι μέχρι το Μεταξουργείο, ξεκινώντας το ποτηλιάρισμα από τη Θηβών. Καλημέρα. Πάμε να το γλεντήσουμε τώρα.
16: Πάμε να το γλεντήσουμε τον καιρό σήμερα.

0: βγει η Αηδός. Η Αηδός κουράστηκε, δεν αντέχει άλλο.
1: Βγάλτε ένα πενιντάρι για το μαέστρο.
0: Λοιπόν, 2-10-68-35-7-22. Η Μαντάμ Μπακίρα έρχεται και εσείς ξεκινάτε να καλείτε στο 2-10-68-35-7-22.

0: Κατερίνα Λιόλιου λογαριασμός. Από ό,τι φαίνεται η Μαντάμ Μπαγκύρα έρχεται με ανοιχτούς λογαριασμούς.
1: Πολλά νεύρα έχει,
2: Ντάνιον γκρρρ.
0: Μαντάμ Μπαγκύρα.
1: Καλημέρα, Μαντάμ Μπαγκύρα μου.
3: Good morning.
1: Τι γίνεται, γιατί είσαστε έτσι?
3: I'm so angry, I'm pissed off. And trust me, I don't get pissed off very often. Because I don't like to give the others the opportunity to feel well because I'm pissed off. But I am pissed off.
1: Μεταφράζουμε τώρα, ναι. Είναι νευριασμένη, δεν θέλει να το δείχνει, λέει, για να μην ξέρουν οι άλλοι ότι κατάλαβαν, να μην καταλάβουν ότι έχει νευριάσει.
3: Δεν θέλω να παίρνουν οι άλλοι χαρά επειδή με κατάφεραν να νευριάσω. Μου τη δίνει αυτό.
1: Γιατί όμως έχετε νευριάσει τόσο πολύ?
3: Γιατί μίλησα χτες το τηλέφωνο 3 ώρες με τον Τόμ Χάρντι.
1: Α, δεν σας είπα.
3: Είναι φίλος μου.
0: Αυτό δεν είναι ευχάριστο.
3: Ναι, μα είναι φίλος μου ο άνθρωπος. Ναι, τον έχω κουράρει 100 φορές.
1: Τα ακούς, Μπέτη, εσύ που το. Γιατί δεν
3: ξέρω. Τα ακούω, είμαι όλη αυτιά. Ναι, ναι, γιατί ναι, ναι, είμαι εδώ, νομίζεις.
1: Ναι.
3: Και του λέω, ρε παιδί μου, γιατί βγαίνουν τέτοιες φήμες για σένα που είσαι το καλύτερο παιδί, που είσαι πάντα στην ώρα σου, που είσαι επαγγελματίας 200%. 100, ναι, 200%.
0: 200.
3: Γιατί προφανώς κάποιος άνθρωπος εκεί από την παραγωγή δεν τον ήθελε και άρχισε να βγάζει φρόμες. Ψεύτικες ειδήσεις, ότι ο Τόμ Χάρντι κάνει αυτό, ο Τόμ Χάρντι κάνει
0: είναι καλός εκείνο. Αυτό.
3: Ενώ είναι πάρα πολύ καλός. Ναι. Και δεν υπάρχει και τίποτα και με την Ελέν Μίρν. Ναι. Μπορεί και δεν ταιριάζουμε και με όλους. Απαραίτητα. Με όσους δουλεύουμε δεν σημαίνει ότι θα γίνουμε και πολιτικοί. Είναι επαγγελματίες άνθρωποι και κάνουν τη δουλειά τους.
0: Είναι όμως επαγγελματίες.
3: Τι δεν αμφισβητούν οι αμφισβητείς ότι ο Τόμ Χάρντι είναι.
0: Όχι, το άρθρο το λέει και η φήμη σου.
3: Αμφισβητείς ότι ο Τόμ Χάρντι είναι επαγγελματίας.
1: Όχι, αφού το λέτε εσείς δεν έχουμε κάποιο λόγο εμείς να αμφισβητήσουμε. Μάλιστα. Οπότε είχε δίκιο η Μπέτη. Μπέτη, τα ακούς, είχες δίκιο.
3: Βέβαια, τα ακούω, παιδιά. Τώρα έχω πάθει σοκ.
1: Έχεις πάθει σοκ, σε βλέπω.
3: Πάντα μην πάθει σοκ, Μπέτη μου. Πάντα μην πάθει σοκ με αυτά που συμβαίνουν εκεί να μάθει. Αν έβγαινα και λέγανε για σένα μπαρούφες, δηλαδή δεν θα εκνευριζόσουν.
1: Πάρα πολύ.
3: Μα είναι λογικό, δηλαδή.
0: Αλλά δεν θα το δείχνει η Μπέτη.
3: Δεν θα το δείχνει, Μπέτη.
1: Εγώ δεν μπορώ να κρατήσω μέσα μου πράγματα, παιδιά. Θα το δείξω.
3: Θα το έλεγε. Ναι. Απλά δεν θα κάνω μεγάλες δηλώσεις πια όπως παλιά. Παλιά μπορεί να έκανα δηλώσεις. Ναι. Τώρα δεν θα κάνω.
1: Τώρα δεν θα κάνω.
3: Μπράβο, Μπέτη, έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσω.
1: Αυτό είναι ένα ρισούργημα.
0: Έμαθε.
1: Ναι.
0: Έμαθε.
1: Ναι.
3: Λοιπόν. Όμως ήρθαμε εδώ, ας αφήσουμε αυτά στην άκρη. Απλά είδα συγχυσμένη γιατί μίλαγα πόση ώρα χτες. Καθοδόν εδώ ακούω και την Αθήνα που βγάζει τις ειδήσεις. Είχε δίκιο η Μπέτη.
1: Καλούμε να διαβάσω το ρεπορτάζ. Τώρα, εάν αυτό το ρεπορτάζ αληθεύει, όχι.
3: Έρχομαι εγώ να σας πω να το διαψεύσω λοιπόν αυτό το
1: ρεπορτάζ. Ωραία, μάλιστα.
0: Τραγουδώντας.
3: Τραγουδώντας, ας παίξουμε.

0: Ποιος είναι τη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος είσαι εσύ, κύριε?
1: Ο Χάρης.
0: Καλώς τον. Χάρη, είχαμε νεύρα σήμερα, δεν θέλω να με...
1: Δεν έχει νεύρα, γιατί υπάρχει λόγος.
2: Έλατε, για τον Tom Hardy, τώρα ξέρεις πόσα λεφτά που έγινε αυτός.
1: Εντάξει.
0: Γιατί με τα λεφτά λύνονται όλα. Δηλαδή, εσένα η τιμή σου, άμα μαυρίζανε την επαγγελματική σου ακαιρεότητα, θα σε νοιάζαν τα λεφτά.
2: Ανάλογα το πόσο θα ήταν.
3: Ανάλογα. Αν είχα φάει δύο πίτσες φαν. Πίτσα φαν.
2: Πίτσα φαν θα φάει μάλλον ο Χάρης, εάν βρει το τραγούδι που θα τραγουδήσει η Μπαταμπακύρα.
0: Χάρη, έτοιμος είσαι?
1: Νομίζω ναι.
0: Να το δώσω?
1: Δώσ' το.
0: Wearing such a tiny mini transparent and pink bikini, I walk in the world in getting scared.
1: Από μένα τόσο δούλη μίνι μπικίνι.
0: Άντε καλέ, με τη μία, με τη μία Χάρη.
3: Και περιμέναμε να το τραγουδήσει ρε Χάρη.
0: Ναι ρε Χάρη, περιμέναμε.
3: Για πάμε.
1: Λέει μένα τόσο δούλη, σούπερ μικ.
0: Έτσι. Ξέρει μόνο μια.
3: Μπράβο.
0: Δύο Bianca al Forno 10 τεμαχίων από τη νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery στην Ελλάδα, την Pizza Fan, που έχει εγκαινιάσει και ένα ολοκένουργιο κατάστημα στην Καλλιθέα Πισίστρα του 101. Γιορτή γεύσεων. Καλά να πάρεις αυτή με τη γραβιέρα Νάξου. Ναι, μου λες Καρούλη, με ποιο θα φας, ποιο θα μοιραστείς τις πίτσες?
1: Α, δεν ξέρω, θα το σκεφτώ.
0: Ναι, δεν ξέρεις.
3: Όλο
2: θα το σκεφτεί, δεν
3: το
2: ξέρω.
3: Το πρώτο άτομο που σου έρχεται.
1: Με μια συνάδελφο από το γραφείο.
3: Μάλιστα.
0: Μάλιστα, εντάξει.
3: Στο διάλειμμα.
0: Θα τερλικώσετε. Μια χαρά. Λοιπόν, να περάσετε ωραία. Bye bye.
3: Bye, madame.

0: Γεια σας, Μαζονάκης, παιδιά. Σε έχω επιθυμήσει στο ρυθμό 949. Εγώ να πω ότι μου άρεσε που ήταν κάτι πλάνα ότι που στο επόμενο βίντεο κλιπ θα είναι ντυμένος Ολυμπιακός με μπλούζα του Ολυμπιακού.
1: Δεν σου άρεσε που είσαι Ολυμπιακός?
0: Μου άρεσε εμένα, να ξέρετε.
1: Προφανώς είναι και αυτός όπως κατάλαβα.
0: Τολμηρός όμως, το φόρεσε ο άνθρωπος.
1: Γιατί,
0: όχι.
1: Καλέ, σιγά.
0: Ναι, άλλο τώρα βγει σε μια συνέντευξη. Ναι, αλλά στο βίντεο κλιπ θα είναι για πάντα κρεμασμένο στα social media.
1: Δεν το κρύβει ο άνθρωπος, από τον Πειραιά είναι στο κάτω-κάτω. Την Κοκκινιά νομίζω είναι ο
0: Μπαζό. Εκεί
1: οπότε τι θα ήταν,
0: είδατε το έφερα τώρα αυτό στο θέμα συζήτησης.
1: Ναι, γιατί το έφερες?
0: Αν και όχι, ήταν να συζητήσουμε κάτι άλλο. Τώρα είναι παρά 10 μέχρι και 20. Θα μπορούσαμε να πάρουμε αυτό το διάλειμμα που έχει οριστεί σε κάποιες εταιρείες στην Ισπανία. Έχει οριστεί 30 λεπτό διάλειμμα αυνανισμού.
2: Έλα Παναγία.
1: Δηλαδή, να σου ρωτήσω κάτι. Αυτό λέω. Δηλαδή, τώρα εμένα δεν μου έρχεται. Ναι. Θα πάω να αυνανιστώ εγώ.
0: Όταν θέλεις το παίρνεις.
1: Όταν σου έρχεται. Όχι στάνταρ ώρα. Λοιπόν, νόμιζα στάνταρ.
0: Οι υποστηρικτές λένε ότι έτσι είσαι πιο υγιής, λιγότερο αγχωμένος και πιο συγκεντρημένος και παραγωγικός.
1: Σου λέει, έχεις νεύρα. Πάνε. Είσαι τσιτεδομένος, δεν αποδίδεις τη δουλειά. Πάρ το διαλυματάκι σου. Και πού θα πηγαίνουμε, θα μας έχουν δωματιάκια.
0: Ειδικό σχόλιο, εδώ δίπλα, στο λαό.
1: Εδώ το έχω.
0: Μήπως γι' αυτό φτιάχνει.
1: Πες το! Πες το!
2: Σε κάποιες δουλειές, ρε παιδί.
0: Δεν χρειάζεται να κάνεις
2: διάλειμμα. Εγώ έχω εργαστεί σε εταιρείες, ας πούμε. Και σε κάποιες δουλειές με κάποιοι συνάδελφοι πρέπει να τους δίνεις 30 λεπτά διάλειμμα από τον αυνανισμό. Γιατί? Γιατί μόνο αυτό κάνουνε. Κατάλαβες? Οπότε να δουλέψουνε και λίγο.
1: Παίζουνε γενικά το όργανο.
2: Εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Άμα πας, ας πούμε, και σε άλλες εταιρείες ή αν πας και στο δημόσιο. Εντάξει, τώρα μην ανοίξεις το στόμα.
0: Εμείς εδώ πέρα πας, χαλαρώνεις, λες έχω 30 λεπτά μπροστά μου και εκεί που χαλαρώνεις.
1: Έρχεται το ραντάρ.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
2: 300 ευρώ μετρητά δίνει το ραντάρ του ρυθμού σε κάποιον ή κάποια που να έχει γεννηθεί μεταξύ 19 και 29 οποιοδήποτε μήνα.
1: Ναι.
2: Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα.
1: Α!
2: 300 ευρώ μετρητά. Σε πολύ λίγο έρχεται το τρίτο στοιχείο.
1: Εύκολο.

0: Λοιπόν, τώρα πώς, πες μου πώς, Αθηνούλα μου, mm-hmm. θα προστατεύσω εγώ τις κόρες μου mm-hmm. από το ίντερνετ. Ναι. Θέλω να μου εξηγήσεις τον τρόπο. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Λοιπόν, γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό, Μπέτη, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi. Mm. Είναι μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ.
1: Ωραίο.
0: Παράλληλα τους εξασφαλίζει τον δικό τους χώρο.
2: Η ώρα στο νησί είναι 9.
3: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
0: Τέλος δωρεάν να το κατεβάσετε και περισσότερα γι' αυτό μπορείτε να μάθετε και στο vodafone.gr.
1: Τέλεια. Εμείς θα φύγουμε για πολύ λίγα mm-hmm. λεπτά και θα πάμε mm-hmm. σε διαφημισούλες. Μη φύγει κανείς, επιστρέφουμε με το τρίτο στοιχείο του ραντάρ που δίνει 300 ευρώ μετρητά σήμερα. Επιστρέφουμε με λέση των καμένων ποιητών και Dr. Betty φυσικά.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

0: ασφάλειας στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα.
0: Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω.

0: Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
0: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Γιους μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιους ή την Γιους.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιους.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι. Ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.

0: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Βαλίδου, Μπέτη Μαγκύρα και η Ρακέλ, όπως ακούσατε.
2: Ναι,
1: εδώ και πάντα μαζί μας με την τσιριχτή φωνούλα της. Ως τις 10 θα πάμε μαζί, συντροφιά, αγκαζέ μέχρι τη δουλίτσα σας. Έχουμε μία ωρίτσα ακόμα γεμάτη γέλιο και χαρά. Έρχεται λοιπόν η Dr. Μπέτη σε λίγο.
2: Ναι.
1: Η Λέσχη. Η Λέσχη των καμένων ποιητών. Και λέω σήμερα να βάλουμε τη λέξη καρφί ή αν θέλετε το ρήμα καρφώνω. Την κάρφωσα, τον κάρφωσα.
2: Και τα δύο μπορούμε να βάλουμε.
1: Ναι, καρφί, καρφώνω η λέξη. Σήμερα γράφτε το ποίημα σας, να πάρετε στον αέρα του ρυθμού, να μας κάνετε να γελάσουμε, γιατί κερδίζετε γεύμα, δωρεπιταγή 50 ευρώ σε όποιο κατάστημα Wagamama θέλετε. Το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας.
2: Ωραίο.
1: Που έχει απίστευτο φαγητό, παιδιά, και σούσι και νούντλς και κάρι και μπάουμπανς, πολύχρωμες σαλάτες, κοκτέιλάρες. Και να ξέρετε πως το Wagamama στη Νεόλου απολαμβάνεται καθημερινά all you can eat sushi μόνο με 15,90 από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 10.30 το βράδυ.
2: Καλά,
1: δεν κάναμε τα ράτσα.
3: Πάω, μπαν με γαρίδα, τι ωραία.
1: Μέχρι,
3: τώρα.
1: Λοιπόν, μέχρι τον άλλο κόσμο
2: ωραίο
1: θα τρώω σούσι.
2: Είναι εάν πολλοί καινούργοι ποιητές μπουν στην παρέα σήμερα και γράψουν τι ζητάμε, ρε παιδιά, ένα ποίημα με τη λέξη
3: για
2: καρφί καρφώνω.
3: Μπράβο, και να γελάσεις.
1: Και το καρφώνω, άμα δεν το βάλεις άλλο χρόνο.
2: Ναι,
1: το κάρφωσα, την κάρφωσα.
3: Μπράβο, Ρακέλ.
2: Ναι, εσύ, Ρακέλ, τι θα γίνει.
3: Φάτους, Ρακέλ.
1: Τι θα γίνει.
3: Φάτους, γιατί έρχεται το Dr. Μπέτη σε λίγο.
1: Μεγάλη συμμετοχή σήμερα. Έχετε πολύ χρόνο να ετοιμάσετε ένα ποίημα αξιόλογο και χιουμοριστικό.
2: Ναι, γι' αυτό σας το λέμε από τώρα.
3: Και περιμένουμε και το τρίτο στοιχείο του ραντάρ. Πάμε ραντάρ.

0: Emergency.
1: Emergency, κι εγώ είμαστε τώρα.
0: Τις σιρήνες.
2: Dr. Betty.
1: Είμαστε. Τώρα θα θίξω ένα θέμα.
3: Πιστεύω θα συγχυστεί η Αθήνα.
1: Όχι, κατάλαβα. Για μένα, γι' αυτό με κοίταγε.
3: Όχι, όχι, όχι. Συγχύζει όλες τις γυναίκες.
1: Απιστία.
3: Όχι, αγαπητή. Όχι, τέτοια σύγχυση. Δεν θα σε βάλω εγώ σε τέτοια διαδικασία τώρα.
1: Να σου χαλάσω τη μέρα. Με μου έλα την
3: τύχη. Όχι, αλλά πάντα εμείς οι γυναίκες τρώμε ένα κόλλημα με τις πρώην.
0: Γιατί?
3: Δεν ξέρω. Είμαστε βλαμμένες σε αυτό το θέμα, το παραδέχομαι. Δεν πρέπει να ασχολούμαστε με τις πρώην. Τι γίνεται όμως,
0: αν
3: ζηλεύεις τις προηγούμενες σχέσεις του συντρόφου σου?
1: Σιγά να μην ζηλεύω.
0: Μισό λεπτό. Σου έχει δώσει δικαίωμα είναι το θέμα. Με κάτσε.
1: Να μιλάει ακόμα δηλαδή με τις προηγούμενες.
3: Όχι, όχι, εμείς το κάνουμε αυτό το λάθος. Οι άντρες σπάνια ρωτάνε. Οι άντρες το μόνο που θα σε ρωτήσουν είναι με πόσο σου έχει πάει. Έχουν ένα θέμα με τον αριθμό. Έχουν ένα θέμα με τον αριθμό.
1: Δεν με έχει ρωτήσει ποτέ άνθρωπο τέτοιο πράγμα.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Σε έχει ρωτήσει, ας πούμε, ποιος ήταν ο πρώην σου?
3: Θέλουν να ξέρουν αν ήταν πολύ λίγοι όμως. Θέλουν να ξέρουν οι άντρες. Έχουν αυτό το κόλλημα.
1: Τέλος πάντων.
3: Όμως.
1: Εμείς που μπαίνουμε στην εξίσωση.
3: Θα σου πω τώρα. Εμείς τρώμε κόλλημα με τις πρώην συντρόφους. Ναι. Και πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό. Ναι. Δεν πρέπει να ασχολούμαστε. Θα θέσουμε λοιπόν τους κανόνες για το τι θα μοιραστούμε για το παρελθόν.
1: Ωραία.
3: Αυτονών.
1: Ναι.
3: Και το δικό μας, αλλά κυρίως των συντρόφων μας. Γιατί εμείς ρωτάμε. Και ποια ήταν και πόσο καιρό ήταν.
0: Ναι, γιατί δεν ξέρεις.
3: Γιατί να ξέρεις, αγαπητέ. Δεν πρέπει να ξέρεις.
1: Δεν πρέπει.
3: Όταν μπαίνεις στη διαδικασία και μαθαίνεις το παρελθόν, τελείωσες.
0: Πιο πολύ για να δεις το στυλ του, με ποιους ανθρώπους έχει συναναστραφεί.
3: Γιατί, αγάπη μου, με σένα δεν είναι τώρα. Ασχολείσαι με
1: σένα. Δεν είναι και θέμα πρώην, είναι και με ποιες έχει πάει πριν από
3: γιατί
1: σένα.
3: Να γιατί να το ξέρουμε αυτό.
0: Απογίνει.
3: Μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο και αρχίζουμε και συγκρίνουμε πράγματα και καταστάσεις. Γι' αυτό
1: καλά,
3: πρέπει να
1: χάλια,
3: υπάρχουν όρια. Αν δηλαδή για κάποια στιγμή μπορεί να προκύψει άθελά σου, να τη δει στον δρόμο,
1: ναι,
3: να τη μιλήσει κάπως, εμείς αμέσως το αντιλαμβανόμαστε.
1: Και
3: ήταν αυτή κατευθείαν. Όχι, γιατί καταλαβαίνεις το body language, μια μηχανία, μια αυτή.
0: Ένα παρελθόν.
3: Και μαθαίνεις τώρα για την πρώην. Εκεί σου μπαίνει το μικρόβιο και αρχίζεις και ρωτάς. Μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες.
1: Δηλαδή, ποιες είναι οι απαραίτητες?
0: Ζώδιο.
3: Για την κάθε μια. Σταμάτα ρε Φορτούν. Όρια ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται να ξέρεις πολλά.
1: Τι να και επίσης,
3: αν σου προκαλεί και συναισθήματα αρνητικά, πρέπει να του το πεις.
1: Να του πω δηλαδή ότι.
3: Μη μου ξαναμιλήσεις για αυτή. Μη μου την ξαναφέρεις.
1: Μου έρχεται να την πει.
3: Αλλά το θέμα δεν το κάνουν αυτοί. Το κάνουμε εμείς. Αν όμως, πρόσεξε να δεις τώρα. Αν αυτός θέλει να σου μιλήσει για το παρελθόν του, είναι ενθαρρυντικό, δεν είναι κακό. Σημαίνει ότι είναι μαζί σου, έχει μια επικοινωνία βαθιά. Έχει ειλικρίνεια. Γιατί αν δεν στα πει, μπορεί να σημαίνει ότι κάτι κρύβει. Αν στα πει, σημαίνει ότι δεν κρύβει κάτι. Δεν ντρέπεται να το πει.
1: Εγώ πιστεύεις τώρα, εδώ που τα συζητάμε, περίμενα να μάθω για το παρελθόν του Γιάννη από τον ίδιο το Γιάννη.
3: Έψαξε και έμαθε.
1: Βέβαια, όλα
3: καλά δεν ντρέπεσαι.
1: Από του κολλητού.
3: Καλά δεν ντρέπεσαι.
1: Μα όχι, έπρεπε να ξέρω πέντε πράγματα εσύ πριν σχετιστώ με αυτόν τον άνθρωπο.
3: Γιατί είπε πέντε πράγματα, τι ξέρει
1: δηλαδή. Τώρα μετά από τόσα χρόνια δεν κάθομαι να ασχολούμαι τώρα. Αλλά στι αρχέ δεν ρωτά, α πούμε, είχε σχέση άλλη μεγάλη. Χώρισε πρόσφατα.

0: λεπτομέρειες.
1: Κατά τα άλλα, να μας πεις τι γίνεται σε περίπτωση. Εδώ τώρα θα δεις
0: ότι
1: να γίνει.
0: Αν αυτός είναι ειλικρινής μαζί σου, πρέπει να είσαι και εσύ.
1: Ναι, άλλο αυτό, εντάξει.
0: Άμα... Και καθόλου επικριτικός ή επικριτική με το παρελθόν του.
2: Άμα δεν το αντέχεις, να μην ρωτάς.
1: Η Dr. Betty μπορεί να μας πει τι γίνεται σε περίπτωση που αυτός ή αυτή έχουν ακόμα σχέση και μιλάνε με τους πρώην. Εγώ έχω φίλους που έχουν φιλία με τους πρώην. Με ανθρώπους που υπήρξαν πρώην σύντροφοι. Και τώρα έχουν προχωρήσει τη ζωή τους.
0: Πολύ σπάνιο να συμβεί. Εμένα δεν θα μου άρεσε γιατί θα μου μπαίνανε πάντα ψηλή στα αυτιά.
1: Α, δηλαδή να είχε, ξέρω εγώ, μια φιλία, να λέγει καλημέρα, χρόνια πολλά.
0: Αν όμως περάσουν κάποια χρόνια και μπορεί αυτή η σχέση να ήταν περισσότερο φιλική παρά ερωτική, μπορεί να τον κρατήσεις τον άλλο σαν φίλο.
2: Ναι, μωρέ, το καταλαβαίνεις αν έχει τελειώσει κάτι μεταξύ των ανθρώπων.
0: Δηλαδή... Εγώ ποτέ δεν κράτησα. Δηλαδή μπορώ να το χαιρετάω, να έχω ένα γεια κτλ. Αλλά δεν κρατάω.
2: Και είναι και πιο ωραία η ειλικρινή στάση. Γιατί βλέπεις τη χαλαρότητα και εμείς και εσύ.
0: Η μεγαλύτερη παγίδα με τον πρώην όμως είναι για το σεξ.
1: Τι?
0: Τι σεξ έκανε με αυτήν ή με αυτό.
1: Α, αυτό τώρα. Μην μπαίνουμε σε τέτοια μονοπάτια γιατί το μυαλό παίζει πάρα
0: πολύ. Δεν θα ασχοληθείτε καθόλου με την ερωτητική ζωή του που με τον πρώην.
1: Ναι.
0: Το δικό σας σεξ έχει προέχει. Όχι τι έκανε με την πρώην.
2: Και είναι το καλύτερο.
0: Εντάξει. Ακριβώς. Ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί με τη δική σου χημεία με το συγκεκριμένο. Σταμάτα. Δεν μπορώ. Σταμάτα.
1: Εγώ μέχρι σήμερα δεν σκεφτόμουν ότι ο σύζυγός μου έχει κάνει κάτι με άλλη γυναίκα. Τώρα που μου το είπε η Dr. Betty μου έχει φουντώσει τώρα αυτή την
0: τιμή. Ούτε και διαγράψει. Πόσες φορές το έκανε με αυτήν.
1: Ήταν και πολλές οι φορές!
2: Και πόσα ονόματα! Ποιος, πώς τη λένε!
0: Μπορείτε να σταματήσετε να μιλάτε για αυτό το όνομα! Όχι, να μην κάνετε καμία!
2: Χαίρετε! Φεύγουμε! Άντε, γεια σας!
0: Άντε από εκεί!
1: Φέρε τα ρωτάρια της ηγεστικά!
3: Μας πούντος είχε και δεν είχε το όνομα!
4: Σε ψάχνει στην Αθήνα! Τρίτο στοιχείο!
0: Λοιπόν, το ραντάρ σήμερα ψάχνει κάποιον που θα του δώσει 300 ευρώ μετρητά και έχει γεννηθεί μεταξύ 19 και 29 του μήνα. Ωραία, από 19, 20, 21 μέχρι και 29. 19, 29, οποιοδήποτε μήνα.
1: Δεύτερο στοιχείο.
0: Να εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα.
1: Α, μάλιστα.
0: Και τρίτο στοιχείο, ο αριθμός του κινητού του τηλεφώνου να τελειώνει σε 949.
2: Εύκολο. Πάμε.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά.
2: Τηλεφωνήστε αβέρτα.
1: Εντάξει, εγώ για δύο ψηφία το έχασα. Το 9 το έχω μέσα. Το 949. 2, 10, 68, 35, 7, 22. 2, 10, 68, 35, 7, 22.
0: 5 λεπτά.
1: 300 ευρώ μετρητά. Θα περιμένουμε 5 λεπτά να βρεθεί αυτός ή αυτή.
2: Ψάχνουμε έναν ιδιωτικό υπάλληλο, γυναίκα ή άντρα, 19 με 29, οποιοδήποτε μήνα να έχει γεννηθεί και να τελειώνει το κινητό του σε 9.49.
0: Από 19 έως.
2: Έως και 29. Γεια.

0: δεν βρέθηκε νικητής ή νικήτρια. Ευτυχώς αύριο είναι Τετάρτη, ναι, και τα μετρητά ανεβαίνουν σε 4,50. 450 ευρώ θα έρχει αύριο, jackpot.
1: Άντε με το καλό, στενοχωρήθηκα που δεν βγήκε νικητής, νικήτρια.
0: Ναι, αλλά αύριο θα πάρει περισσότερο όποιος βγει.
1: 4,50 είναι πάρα πολλά λεφτά.
0: Βέβαια είναι πολλά λεφτά.
2: Ναι, αλλά ψάχνουμε και δεν μπορούμε να βρούμε νικητή, να δώσουμε τα λεφτά.
1: Εντάξει, δεν ήταν και δύσκολο το στοιχείο, ρε παιδί μου.
0: Δεν ήταν δύσκολο, δεν ήταν και πανεύκολο. Δεν το λες και πανεύκολο.
1: Τι να κάνουμε, μέσα σε όλη τη χρονιά δεν θα βγουν και κάποιοι.
2: Την προηγούμενη Τρίτη βρήκαμε νικητή.
1: Ναι.
0: Από την προηγούμενη Τρίτη έχουμε να βρούμε.
2: Εγώ τα μετράω.
1: Πω. Τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνουμε πάντως, παιδιά.
2: Ωραία, να συγκεντρωθούμε γιατί το ραντάρ επιστρέφει αύριο.
0: Ναι,
2: εντάξει?
0: Ναι, επιστρέφει το ραντάρ αύριο.
3: Μείνε στο ρυθμό 949, γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.

0: Γιώργος Σαμπάνης. Αν έρθεις εσύ, θα έρθουμε κι εμείς. Το πάμε πρωινό. Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου. Πριν πάμε για διάλειμμα, θέλω εγώ προσωπικά να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα να το ενυδατώσετε. Το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+ είναι το ιδανικό αντιλιακό για εσάς, το οποίο και προσφέρει πολύ υψηλή προστασία από τις ακτίνες UVB-UVA με το μπλε φως, ενώ η μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος.
1: Μάλιστα.
0: Με αντιοξειδωτική δράση προστατεύει, παιδιά, από τη φωτογύρανση, διατηρεί το δέρμα υγιές,
1: ναι,
0: λαμπερό με ωραίο άρωμα. Θα τα βρούμε στα φαρμακεία και στο e-Pavla Pharmacies.
1: Τέλεια. Λοιπόν, φεύγουμε για διάλειμμα γρήγορα. Επανερχόμαστε με κίνηση καιρό και λες και τον καμένο πει τον καρφί, καρφώνω ή σε όποια άλλη. Σε άλλο χρόνο θέλετε. Ναι. Κάρφωσα κτλ. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος στο αυτοκίνητο.
3: Ναι, πήγαινα δουλειά.
2: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
3: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
4: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica, you at your best.
8: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Ανανεώστε τον κύκλο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20% έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. USK. Scandinavian Sleeping.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής Αναπλάθοντας τη Μοίρα. Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3 σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς και 30 Μαΐου Einstein on the Beach βασισμένο σε μια ιδέα των Robert Wilson και Philip Glass. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
8: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
9: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
10: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
11: Σούτης ΑΕ κλείνει 50 χρόνια και το γιορτάζει μαζί σας. Κάθε Σάββατο λοιπόν επιλέγει ένα αγαπημένο προϊόν και το προσφέρει σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Το βρίσκουμε σε όλα τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και online στο μασούτης.gr. Γιατί 50 χρόνια παιδιά, ο Μασούτης στηρίζει την ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και ανταγωνιστικές τιμές. Πάμε λοιπόν τις τιμές μόνο στο Μασούτη. Την κίνηση της πάμε ρε Φορτούνη.
12: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
13: Κάτι γίνεται.
14: Κάνει ο πράκτορ τώρα για μας, θα το σπάσει όλα.
13: Μπράβο. Έχει το διαφορετικό από την προηγούμενη ώρα ένα μποτιλιάρισμα προς το αεροδρόμιο. Δηλαδή πριν...
11: Γιατί φεύγουν που πάνε.
13: Ναι. Στην Αττική Οδό. Δηλαδή πριν το κόμβο της μεταμόρφωσης ξεκινάει κάπως σε χιλιόμετρα και φτάνει περίπου μέχρι το Μαρούσι, η πυκνή ροή. Το ποτάμι είναι κλασικά πυγμένο ανάμεσα από τη Φιλαδέλφια και τα ΚΤΕΛ. Και η συγκρούση στην άνοδό της. Τέλος, αν πάτε από τον Άλυμο προς τη Νέα Σμύρνη, προς το Φλίσβο, έχει μία πυκνή ροή στην παραλιακή.
11: Μάλιστα.
15: Ο καιρός σήμερα.
11: Θα πω ξανά το Ισαφέρ γιατί άρεσε πάρα πολύ.
13: Το ζητήσω

0: τόσο καιρό να είσαι.
1: Λοιπόν, έρχεται η λέσχη. Ανοίγει πύλες. Στρώνει χαλιά. Πλύνα μαυλές. Ποτίσα με λουλούδια. Για περάστε οι ποιητές. 2-16-8-35-7-22. Και τώρα σιωπή για θέλω να ακούσω το αγαπημένο μου τραγούδι.
2: Το Αλφα Κάπα Μήτα 7-7-0-6-6 τα φωτά να μείνει.
3: Εγώ φταίω. Η ανακοίνωση.

0: λόγια να μας κάνετε να γελάσουμε. Η Λέσχη άνοιξε τις πύλες της. Πάμε να υποδεχθούμε τους ποιητάς μας. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Περσεφόνης είσαι?
2: Είμαι εγώ, είμαι εγώ.
0: Έλα βρε Περσεφόνη. Τι έχει γίνει με σένα Περσεφόνη?
2: Εντάξει.
0: Τι εντάξει?
2: Πήγαμε να δούμε μια την νεούλα εκεί με τον Παύλο.
0: Ναι.
2: Ποιος είδε την ταινία τώρα, παιδιά μου, κανείς?

0: Έτσι είναι, παιδιά.
1: Γνωρίστηκαν στη λέσχη των καμένων ποιητών Παύλος και Περσεφόνη, δύο ποιητές που βρέθηκαν για πρώτη φορά στον αέρα του ρυθμού 949 και ήρθαν κοντά στη ζωή. Αυτό είναι
2: παιδιά,
1: απίστευτο.
2: Εντάξει, δεν έχει ξαναγίνει αυτό, έτσι.
1: Τι ωραίο πράγμα,
2: τι φανταστικό. Τι φανταστικό.
3: Μεταξύ, Μπέτη, σήμερα το ποίημα το έγραψα εδώ σε ένα έγγραφο τη δουλειά. Άστα να πάνε.
2: Δεν έχει σημασία. Και σε χαρτί που λέει ο λόγος που σκουπίζουμε τον κομπό μας μπορεί να το γράψεις, αλλά να είναι αριστούργημα.
0: Για αφιέρωσέ το εκεί που θα το αφιερώσεις.
3: Θα το αφιερώσω σε όλους που ακούνε ρυθμό, παιδιά.
0: Ωραία.
1: Δώσ' το, Περσεφόνη.
3: Ωραία, ξεκινάμε. Λοιπόν, φώναξα ένα μάστορα να μου τον εκαρφώσει, τον πίνακα που αγόρασα και έχω χρυσοπληρώσει. Κι ήρθε ένας μελαχρινός, ψηλός και μπρατσαράς. Δεν ξέρω πως κρατήθηκα και δεν έκανα μάρς.
2: Οπα.
3: Και έβαλε τον πίνακα πάνω σε μια τάβλα και με έπιασε εμένα, ναι. Αχ, μια μεγάλη κάψα, παιδιά. Στο σπίτι του είχε μεγάλη ζέστη και από την τόση αποχή έχουν πήξει τα αιγρά, γίνανε σαν τον ασβέστη. Έλα βρε μάστορα εδώ, μπήξε όλο το καρφί σου στον τοίχο πάνω δεξιά κι άμα θέλεις γδίσου. Τα γάλματα βρε μάστορα δεν είναι ποτέ ντυμένα, αλλά όμως αν τρέπεσαι άστο πάνω σε μένα.
2: Έτσι, ξέρεις εσύ.
1: Θεά.
0: Και τρεις τελίτσες. Και τρεις τελίτσες.
1: Θεά και ο μάστορας. Ψηλός μελαχρινός.
2: Δεν είναι τυχαίο όμως. Έχουν και κοινό χιούμορ με τον Παύλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Μα γι' αυτό ταιριάξανε.
3: Γι' αυτό, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μείνε στη γραμμή, Περσεφόνη.
2: Μείνε στη γραμμή, μείνε στη γραμμή. Πάμε στον επόμενο ποιητή. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Καλώς σας. Πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
4: Φωτεινή.
2: Φωτεινή. Είστε το ίδιο Φωτεινή όπως και το όνομά σας?
4: Έτσι νομίζω.
2: Μπράβο. Για να δούμε αν είναι φωτεινό και το πνεύμα σας. Φωτεινή, παρακαλώ το ποίημά σας.
4: Ωραία, λοιπόν. Μπήκες μέσα στο μπαρ με ύφος δε μασάω. Και εγώ την πρώτη τη ματιά λέω σήμερα θα σε φάω. Κάθεσαι δίπλα μου χαλαρά, κάνεις πως δεν κοιτάζεις. Μα κάτι νιώθω χαμηλά και ελπίζω να μην στάζεις. Σε κοιτάω έντρομος, λες όχι δεν μπορεί. Μα το τζιν μου έχει γίνει ήδη μικρό νησί. Κατουρίθηκα πάνω μου κυριολεκτικά. Και ντράβηκα τόσο που έφυγα κρυφά. Και εσύ από τον πάνω με κοιτάς και να γελάς τρελά. Και εγώ να λέω μη με καρφώνεις, έχω γίνει ρεζίλη κανονικά.
2: Έπαθε μεγάλη ζημιά η κοπέλα.
0: Σταμάτα.
1: Αφού τώρα είχε κράτη.
2: Τι να πω.
0: Φαινόταν τη Φωτεινή ότι θα
2: ξεδιπλωθεί τόσο πολύ.
1: Κοίτα, Φωτεινή. Δεν συμπαρασταίνομαι. Ήταν καταπληκτικό. Ήταν μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια.
2: Βέβαια. Είσαι καλά. Εγώ προχθές συνάντησα έναν
0: κύριο. Εγώ θα πω welcome στη
2: Λέσχη, Φωτεινή μας. Welcome. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια για πρώτη φορά. Και σε περιμένουμε από εδώ και πέρα καθημερινή συμμετοχή.
0: Λίγο πιο έτσι αστείο να ήταν.
2: Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Σε ευχαριστούμε, ήταν πολύ καλή προσπάθεια.
2: Πάμε στον επόμενο ποιητή μας. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
5: Είμαι η Ελένη, τι κάνετε?
2: Έλα βρε Ελένη μας, έλα βρε κορίτσι μας. Ελένη με λες, Ελένη.
5: Καλά.
2: Ναι. Καλά, καλά, εσύ.
5: Καλά. Λοιπόν, δίνω το πείμα.
2: Μπράβο κορίτσι μου.
5: Είπα να αλλάξω τον ντεκόρ και την αισθητική μου και από την πολύ χαρά μου πέσε το βρακί μου. Ευθύς πήρα ένα καρφί να βάλω κανένα κάδρο, μπας και καλύψω τελικά το χάλι μου το μαύρο. Και αφού ο τείχος γέμισε με πίνακες και χρώμα, είπα να κάνω γενική να φύγει και η βρώμα.
2: Πολύ καλό.
1: Πολύ καλό.
2: Πολύ καλό.
1: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
2: Και είμαι και σε διαδικασία γενικής εγώ τώρα.
1: Τις έβαλες ιδέες σας στην ουλές μας, κατάλαβες.
0: Εσύ μην παίρνει ιδέες, άστα κάδρα κρεμασμένα.
2: Πάρα πολύ καλή κύριε Ελένη και σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Λέω όμως να το δώσουμε στην Περσεφόνη.
0: Σήμερα η Περσεφόνη.
2: Ήταν το καλύτερο ποίημα της ημέρας.
1: Γιατί, ποιο είναι το δώρο?
2: Το δώρο είναι Wagga Mama.
1: Θα πάρει τον Παυλίτο της λοιπόν. Θα πάρει τον Παυλίτο. Θα πάει στα Wagga Mama γιατί τώρα έχουν πήξει την πίτσα.
0: Και θα φάσουν με τα τσόπστικ.
2: Περσεφόνη ακούς. Περσεφόνη ακούς.
3: Είστε θεοί, είστε θεοί.
2: Θα πας και θα φας στο Wagga Mama κατσουκάρι.
0: Κατσουκάρι.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Κάτσε κάτω από την μπάρα.
2: Και έχει και μόνο 9,90 από Δευτέρα έως Πέμπτη. Κατσουκάρι θα φάτε.
1: Θα φάτε μπαμπαν.
0: Friends.
1: Ναι.
0: Και πάω πάνω στην καρίδα.
1: Και θα πιείτε και τα κοκτέιλάκια σας και μετά δείτε και μια ταινία. Λέμε τώρα.
0: Άντε, έτσι, τώρα. Καλή προβολή.
1: Περιμένουμε ναι. Να περάσετε ωραία. Bye bye.
6: Πρωινό, άλλος για την

0: είμαστε λοιπόν, αλλά όχι για πολύ. Φεύγουμε σιγά σιγά, μαζεύουμε τα μπαμπαλάκια μας.
1: Να σας πω, παιδιά, πως επειδή οι έφηβοι σήμερα έχουν μπροστά τους έναν online κόσμο γεμάτο δυνατότητες, μαζί με αυτές έρχονται καθημερινά και νέες εμπειρίες, σκέψεις και στιγμές που χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη. Γι' αυτό θα κατεβάσετε εντελώς δωρεάν από App Store και Play Store τη νέα εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, TOZY. Εκεί θα βρείτε ενδιάφορες ενότητες κόσμος, MySpace, αλλά και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα, που προσφέρουν ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Τα περισσότερα θα τα μάθετε στο vodafone.gr.
2: Πάρα λοιπόν, πολύ ωραία.
0: Πήγε και 56, ναι. Τους βάλαμε στη δουλίτσα τους, τους παντρέψαμε.
1: Εδώ θα τους κάνουμε λίγο, δεν βλέπεις τι γίνεται.
0: Βρίσκουν σύντροφο, βρίσκει σύντροφο.
1: Ναι, φτιάχνουν ζωές, το πάμε πρωινό, βρέκτος από τα πρωινά σας.
0: Μήπως να κάνουμε και πάμε βραδινό.
1: Θα δούμε.
0: Εννοώ ενότητα τέτοιο συνοικεσίων.
2: Θα πρέπει να κάνουμε μία φορά την εβδομάδα, πάμε βραδινό.
1: Α, ωραίες ιδέες έχετε λίγο πριν κλείσει η εκπομπή. Πάμε μέσα να τα συζητήσουμε.
0: Να καθίσουμε και το πρωινό και το βραδινό ή μόνο.
2: Θα μπορούσαμε μετά τις 12 να κάνουμε, πάμε βραδινό μία φορά.
0: Και να γνωρίζουμε κόσμο.
2: Εκεί πέρα δεν έχει μπιπ.
0: Εκεί θέλω να στέλνουν και φωτογραφίες όμως για να κάνω τα ματσαρίσματα.
2: Θα παίζουν εδώ στις οθόνες γύρω γύρω όλες οι φωτογραφίες και ούτω καθεξής.
0: Να λένε ποίηματα για να δούμε ποιος ταιριάζει με ποιον.
2: Πάμε με τρελά.
1: 7 με 10 αύριο.
2: Τι έχει σήμερα το πρόγραμμα?
0: Έχει
2: διάφορα πράγματα. Ωραία. Εσείς που ξυπνήσετε τώρα 10 παρα 3 πρώτα λεπτά, εμείς έχουμε 3 προηγούμενες ώρες που είμαστε στον αέρα. Αν τύχει και ξυπνήσετε καμία φορά, να μας ακούσετε.
0: Ξυπνήστε να πάμε να κοιμηθούμε εμείς.
2: Άντε, φυλάκια.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1.20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
4: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
5: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
4: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Η ώρα στο νησί είναι 10.

Για μια βραδιά ήσουνα μόνο, μόνο. Εξαφανίσου, πάρε δρόμο, άιντε δρόμο. Για μια βραδιά

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Παλίδου και το Βασίλη Φορτούνη το Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και την Κυριακή το απόγευμα με το Βασίλη Κουμεντάκο. Να ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές. Δράσεις για παιδιά και νέους. Ενημέρωση, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. 30 και 31 Μαΐου στο Smart Park. Η μεγάλη γιορτή για την ψυχική υγεία υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε!
3: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fraser. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα. Συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση More.com.
11: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 έκτου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
12: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατσίνη.

Έλα καλώστα μου και έλα καλησπέρα. Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης εδώ, φίλος, σύντροφος και συνοδοιπόρος σου. Και μάνα και αδερφή και αγάπη εγώ. Τι άλλο να ζητήσεις βρε άτιμο από τη ζωή? Για τρεις ώρες θα με έχεις τα αυτάκια σου. Και έχουμε και σήμερα να κάνουμε πάρα πολλά. Έχουμε γλέντι, έχουμε επιτυχίες, έχουμε παιχνίδια, έχουμε δώρα. Και ό,τι άλλο λαχταράς εδώ θα το βρεις. Επίσης η ζέστη είναι αδιανόητη. Μια γκαμίλα κάπου στην Κηφισίες, 55 βαθμοί Κελσίου. Θα αντέξουμε αδέρφια μου, θα αντέξουμε. Και εγώ ξεκινάω με Θοδωρή Φέρη, γιατί να σου πω κάτι. Λίγη καψούρα έτσι για τη λιγούρα τι θέλεις. Οπότε είπες, δυναμώνεις την ένταση. Επίσης ταυτόχρονα θα μου στείλεις τα μηνυματάκια σου στο Viber μας 6937 949 949. Και όλα θα πάνε καλούτσικα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

Βεβαίως και σε αγαπάμε, Δέσποινα, γιατί είσαι μία μοναδική και υπέροχη Δέσποινα Βαντή, λοιπόν, με νέα κομματάρα καλοκαιρινή εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι στην παρέα σου με τη γάργαρη φωνούλα μου στα αυτάκια σου. Και να σου πω και κάτι, σκεφτόμουν τώρα. Καλοκαίρι έρχεται και είναι εποχή πολλών ραντεβού. Και λέω, να μην μεταλαμπαδεύσω εγώ τις γνώσεις μου για πρώτο ραντεβού στα ακροατόπουλά μου. Και λέω, θα σας πω εγώ τώρα 3 με το συμπάθειο πράγματα που αν ακούσεις το πρώτο ραντεβού θέλω να τρέξεις, όχι να περπατήσεις με βάδι, να τρέξεις μακριά και να πας μέχρι την Νικαράγουα. Πρώτο, Παναγία μου και Χριστέ μου, δεν είμαι έτοιμος για κάτι σοβαρό, δεν ψάχνω αυτή την περίοδο. Ψέμα, Πινόκιο, γιατί πρώτον, αν δεν ψαχνότανε, θα κάτωταν σπίτι του να τρώει ένα μπριάμ και δεν θα έβγαινε έξω να τραβολογιέται σε ραντεβού. Ξέρεις τι κάνει? Σου λέει δεν είναι έτοιμος, γιατί του δίνει την ψευδέστηση της ελευθερίας, ότι εγώ θα κάνω ό,τι θέλω και εσύ θα δένεσαι, θα δένεσαι και εκείνος θα φέρεται γαϊδουρινά. Δεύτερον, η πρώην μου ήταν μια τρελή, φταίει για όλα. Ξέρεις τι κάνει. Αποποιείται κάθε ευθύνη από το χωρισμό και σου λέει, εγώ ούτε γαϊδούρι ούτε μοσχάρι με, ποτέ δεν κάνω λάθος. Φταίνε για όλα οι άλλοι. Τρέχα μακριά από τον κοπρίτη. Και τρίτον, σε διορθώνει στα πάντα και σου λέει τη γνώμη του, ακυρώνοντας κάθε δική σου άποψη. Είσαι μία κοπριά και τράβα σπίτι σου, έχω να πω εγώ. Μήπως ήμουν πολύ καταδικαστικός, θα έλεγε κανείς. Μήπως δεν ήμουν πάρα πολύ κομιλφό και ευγενής. Δεν πειράζει. Κάποιοι άνθρωποι δεν χρειάζονται ευγένεια. Και αφού τα είπα και ενημέρωσα με πάρα πολύ ποιότητα, επίπεδο και ψυχραιμία, είμαι έτοιμος να περάσω σε μέλισσες και η μόνη επιλογή ξαφνικά γλυκένω. Τρελός, ε! Δυναμώνει την ένταση, ρυθμός 949, μόνο επιτυχία.

0: Ρυθμός 949.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

ακούς 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.

0: Μας επιτέθηκε λοιπόν ο Νίκος ο Μακρόπουλος και πολύ καλά μας έκανε. Εδώ λοιπόν είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Τριτούλα σήμερα και θα διώξουμε τη μιζέρια, γιατί μέχρι και τις 5 έχεις Γιάννη Κατινάκη στην παρέα σου και με Γιάννη Κατινάκη δεν έχασε κανείς. Λοιπόν, κοιτάω το Viber μου και βλέπω τον Κώστα Τρελάδικο. Με ανεβάζει εμένα το Τρελάδικο, γιατί ούτως ή άλλως είμαστε όλοι για δέσιμο, και μου λέει καλησπέρα τσαχπίνο γαργαλιάρι Γιάννη. Το τσαχπίνο γαργαλιάρι εμένα με ανεβάζει και με φτιάχνει. Γεια σου Κώστα μου, πολλά φιλάκια. Θέλω κι άλλα μηνύματα στο 6937-949-949, γιατί έχουμε λαλήσει ούτως ή άλλως όλοι από τη ζέστη, 85 βαθμοί Κελσίου. Σιγοψινόμαστε ως αν τη σεφταλιά, αλλά βάζω λίγο έτσι το φούρνο σε πώς, γιατί θέλω να σου πω πάρα πολύ ωραία πράγματα. Το Αριέλ λοιπόν που φροντίζει να μην είμαστε βρωμίκουλες, τα έχουμε ξαναπεί, γιατί καλοκαίρι έρχεται και θα υδρώσουμε και θα φάμε και το παγωτό μας και θα λερωθούμε και πρέπει να είμαστε πεντακάθαροι. Οπότε έρχεται και λανσάρει ένα νέο προϊόν, το Ariel The Big Pod One. Όχι, Ariel The Big One Pod. Τα πάει λίγο ανάποδα, τι να κάνω, ένα μυαλό και αυτό χειμώνα καλοκαίρι πώς να αντέξει. Το οποίο είναι δύο φορές πιο δυνατό. Έχει δύναμη τριών ενσωματωμένων ενισχυτικών, αφαιρεί δύσκολους λεκέδες, εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές και ενισχύει λάμψη και φωτεινότητα των λευκών και χρωματιστών ρούχων. Μπράβο και συγχαρητήρια λοιπόν, Ariel και τα μυαλά στα κάγκελα, και αφού ενημέρωσα, περνώ όλο τα χώρο σε ένα διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Λοιπόν κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική, για να συγκεντρώνουμε.
1: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949, ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lovey Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Γερμανός ολέ ολέ.
7: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
6: Ναι Στεφανή, τολμώ.
7: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
6: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίσουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
8: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
9: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
10: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
9: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
10: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
9: Και τι λέτε.
10: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
9: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
10: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
9: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
11: Τάκης και Μπούμπης.
12: Γεια σας, είμαι ο Μάκης, που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα.
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Πατσανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
16: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
17: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.

0: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
4: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
2: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Πάμε!
9: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου!
13: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Οστεομούβ!
16: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Αυτό το καλοκαίρι

0: σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Καλώστα μου και πάλι, καλώστα μου, εδώ είμαι και σε περιμένω. Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Πόσο έχουμε σήμερα ρε παιδιά, πόσο έχουμε σήμερα, 20 πόσο, έλα το κινητό, 26, τέλος πάντων, όσο και να έχουμε, φεύγει ο Μάιος παιδιά. Έρχεται το καλοκαίρι, έρχεται η ξεκούραση, έρχεται η άδεια, έρχονται οι παραλίες, τα κοκτέιλάκια, τα κορμιά γεμάτα αρμύρα, έρχονται και οι ρακέτες, βέβαια τα κατούκα να μας πάσουν τα νεύρα. Δεν πειράζει όμως, έχει αρχίσει και η ζέστη παιδιά, πολύ ζέστη, πολύ ζέστη. Έχω βγάλει, πάντα το μπερδεύω. Είναι η Bebel ή η Burberry. Ένα από τα δύο είναι, δεν με ενδιαφέρει και καθόλου. Σημασία έχει ότι ζεσθενόμαστε πάρα πολύ. Οπότε, ένας Νίκος Οικονομόπουλος θαρώ θα μας δροσίσει. Βεβαίως, με λίγα λόγια. Οπότε τι κάνεις, δυναμώνεις την ένταση, αφήνεσαι στα μαγικά χεράκια του Νίκο, ακολουθεί Κωνσταντίνος Αργυρός. Και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να ξεχνάς ότι και σήμερα σε βγάζω στον αέρα, παίζουμε και έχεις το δωράκι σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Γιατί είσαι εσύ. Βεβαίως, έτσι να μας αγαπάνε. Ανιδιοτελώς, χωρίς να θέλουν να μας αλλάξουν. Μπράβο, Κωνσταντίνε μου, σοφά τα λόγια σου. Κωνσταντίνος Αργυρός, λοιπόν, στο ρυθμό 949. Εδώ που ούτως ή άλλως θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατεϊνάκης στο φιλαράκι σου μέχρι και τις 5. Εδώ είμαι, δεν το κουνάω ρούπι. Ωστόσο, μιλάω για το καλοκαίρι σήμερα, αλλά δεν είχα σκεφτεί μια άλλη παράμετρο που με έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ. Τα κουνούπια! Τα κουνούπια που μου θυμίζουν πάρα πολύ τους πρώην μου. Τα συχαμένα τα κουνούπια που έχει έρθει ένα μέσα στο στούντιο που δεν είναι απλώς κουνούπι, είναι τυρανόσαυρος Ρέξ. Είναι τόσο με το συμπάθειο, σαν αγροτεμάχιο. Κι όλο με γυροφέρνει, γυροφέρνει, γυροφέρνει. Και θέλω να του κάνω, να του ψήσω τα κόλυβα. Αλλά δεν μπορώ να το πετύχω, δεν μπορώ να το πετύχω. Αχ, και είναι κάποιοι άνθρωποι που πραγματικά θέλω να τους βρίσω, να πω ό,τι κακή λέξη ξέρω που μου λένε. Εμείς σκοτώνες κατσαρίδες και κουνούπια και αυτά πλάσματα του Θεού είναι. Να κάτσεις, να σε τσιμπάει σένα το κουνούπι, θα μου πεις να μην σκοτώσεις το κουνούπι. Σιγά μην του φτιάξω και ένα παστίτσιο και να το κάνω και το τραπέζι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αφήνω λίγο τα νεύρα μου στην άκρη όμως, γιατί πάλι φωνάζω χωρίς λόγο και αιτία. Και θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ ωραίο και χρήσιμο. Γιατί οι μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία κορυφώνονται στο Smart Park. Σάββατο 30 και Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί. Και εννοείται ο ρυθμός 949 θα βρίσκεται εκεί με το Πάμε Πρωινό, Μπέτι Μαγκύρα, Αθηνά Φαλίδου και Βασίλη Φορτούνη. Και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα, όχι, Σάββατο θα το Πάμε Πρωινό και Κυριακή Βασίλης Κουμεντάκος. Να είσαι εκεί λοιπόν, μην το χάσεις. Και αφού τα πάω όλα, θα ανάψω air condition και περνάω σε διάλειμμα, παιδιά. Υδρώνω, υδρώνω, τα πράγματα είναι δύσκολα.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: τις προσκλήσεις. Μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες.
1: Νησί 939.
0: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949. Για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο, για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
0: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα. Με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Η

0: ακολουθά. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
2: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
3: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφι.
1: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
4: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
5: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινέ.

Έλα, έλα, εδώ είμαι, το ξέρω ότι σου λείψα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατηράκης, όχι για μία, για δύο ώρες ακόμα μαζί σου για να με χορτάσεις, γιατί έχω πάρα πολλά κέφια σήμερα. Έτσι, το κοινό είναι εδώ για τη φωνή λαού, οργή Θεού, ή φωνή λαού, όχι, φωνή λαού. Κάτι κάνει ο λαός και απαντάει ο Θεός. Αυτό είναι το νόημα. Λοιπόν, μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ και σήμερα πραγματικά. Ένα κουνούπι με έχει διαλύσει. Σήμερα πραγματικά έχω παράπονο γιατί με έχεις αφοδευμένο. Δεν μου έχεις στείλει ούτε ένα μηνυματάκι και θα κάθομαι να κλαίω. 6-9-37-949-949 το Viber μας. Και τώρα μπασάρω φωνή, γίνομαι ερωτικός γιατί σε πάω σε καψούρα, αγάπη μου. Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο Γιάννης Κατηνάκης πάλι στα αυτάκια σου.

απαραίτητη. Έτσι θέλω κι εγώ να σου είμαι απαραίτητος κάθε μεσημέρι. Εδώ Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 εδώ είμαι, εδώ το κουνάω ρούπι. Εν τω μεταξύ συμβαίνει κάτι, ένα κουλασιόν τώρα, γιατί έχει που έχει ζέστη, αλλά έχει και έναν αέρα ο οποίος δεν σε ανακουφίζει, γιατί είναι λίγο σαν τον, έτσι, το αέριο του ρινόκερου θα έλεγε κανένας. Είναι ζεστός ο αέρας και απλά σε παίρνει πέρα δόθε σαν τη μαούνα και ζεσταίνεσαι κιόλας. Δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα, αλλά θα αντέξουμε αδέρφια μου. Επίσης να δώσω πολλά φιλιά στη Ρούλα που μου λέει καλησπέρα Γιάννη μου, μόνο μην κλάψει, γιατί να κλάψω καλέ. Πάλι θα κλάψω, πάλι θα γέλασω. Και στον φίλο μου που ποτέ δεν λέει σωστά το όνομά του, Αμαριλίντο. Αμαριλίντο, κάπως έτσι τώρα εγώ το αισθάνομαι και το λέω. Και λέει καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, ένα συγχαρητήριο στον Ολυμπιακό που πήρε το ευρωπαϊκό θέλουμε. Βεβαίως και αθλητικογράφος πια, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό και αφού τα είπα όλα πια. Πέγγιζίνα, πέγγιζίνα για να ηρεμήσουμε. Άμυνα, δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου.

0: Γες τις μαργαρίτες για να δεις αν σ' αγαπώ. Και μια μαργαρίτα τώρα να είχαμε, τη σηκώνει το κλίμα γιατί καλοκαιράκι είναι μεσημεράκι, μια μαργαριτούλα έτσι σε πού να, να πάνε κάτω οι καημοί ρε παιδί μου, τα ντέρφια και οι καημοί. Λοιπόν, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Πολλά φιλιά στον Γιώργο και στη Γεωργία που μου έχουν στείλει μήνυμα στο Viber μας. Και τώρα έγκυκε η ώρα. Ήρθε η στιγμή να με πάρεις τηλέφωνο. Πού? Στο 210-6835-722. Με καλείς, βγαίνεις, παίζεις και κερδίζεις το δωράκι σου. Επαναλαμβάνω, 210-6835-722. Για να ρίξω ένα βλέφαρο. Βαριέστε ή δεν βαριέστε σήμερα? Για να δω. Εντάξει, δεν βαριέστε, αλλά θέλω και άλλες γραμμές, παιδιά, είμαι άπλιστος. 210-6835-722. Βγαίνεις, παίζεις και κερδίζεις. Και τώρα έφυγα να σηκώσω τις γραμμούλες μου και επιστρέφω με ακροατή.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3 σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς και 30 Μαΐου Einstein on the Beach βασισμένο σε μια ιδέα των Ρόμπερτ Γουίλσον και Φίλιπ Γκλάς. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
4: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
5: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
4: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia. Bank.
6: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
7: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το θρυλικό Eco Rally Acropolis επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Acropolis.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
11: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
10: Φυσικά. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets.
12: κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτα αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
14: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Πάμε!
18: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
19: Μπορεί να τρέξει.
20: Παίζει να βγει και πρώτος.
21: Μπράβο πατέρα σου.
22: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
23: Ενισχυτικό και φυσικό.
24: Osteomove.
25: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
26: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
27: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
28: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
27: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
28: Για να δω.
29: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
30: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
31: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best. Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού με αγορές από 80 ευρώ και πάνω κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδείξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο ikea.gr.
0: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και θα ακούσεις και Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 5. Τι να κάνουμε τώρα, σου έλεγε και αυτό και με αυτό θα πορευτείς. Τώρα όμως ήρθε η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα για να πούμε τα δικά μας και εννοείται να παίξουμε και να κερδίσεις το δωράκι σου. Έχω κορίτσαρο στη γραμμή να με περιμένει και κατευθείαν την καλησπερίζω. Γεια σου φίλη μου.
32: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
32: Μια χαρά, στον δρόμο ήμουνα και τώρα μόλις έφτασα σπίτι.
0: Ναι.
32: Πολύ ζεστή έξω, κίνηση.
0: Άρα γιατί είσαι μια χαρά, καύσωνα έχει, κίνηση έχει, τα νεύρα μας έχουν σπάσει. Εσύ από πού ορμόμενη είσαι μια χαρά?
32: Γιατί έχουμε την υγειά μας και όταν έχουμε την υγειά μας όλα λύνονται.
0: Μπράβο, πάνω απ' όλα η υγεία. Να κάνουμε και ένα σταυρό Παναγία μου, πάνω απ' όλα η υγεία.
32: Πάντα.
0: Πώς σε λένε φίλοι μου?
32: Με λένε Μίνα.
0: Μίνα, το οποίο βγαίνει από το ασημίνα.
32: Ακριβώς, ναι.
0: Μα τι, με πια ο μάγος σε χουντίνι όλα τα βρίσκω. Και που πούμε καλής μήνα, Σιμίνα?
32: Νέα Φιλαδέλφια.
0: Α, είμαστε και τον Όπουλα, πάρα πολύ ωραία. Και με τι ασχολείσαι?
32: Είμαι δημόσιος υπάλληλος.
0: Άρχισε τον πέρεθεμα τώρα. Άρχισαμε να κρύβουμε πράγματα. Τι δημόσιος υπάλληλος είσαι?
32: Φωτιές.
0: Τι πυροσβέστης είσαι?
32: Ναι.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Ασκείς λειτουργήμα, τολμώ να πω. Are you ready to play with me, Μίνα, Σιμίνα?
32: Πάντα.
0: Θα ακούσεις λοιπόν μια τάκα από σειρά και πρέπει να μου βρεις στη συνέχεια. Are you ready? Τι έπαθες τώρα?
32: Είμαι, πάμε.
0: Πάμε, έλα και φύγαμε.
33: Για πότε μαθεύτηκε, από παντού παίρνω γιαθιές.
34: Μου σ' αγαπάει κι όλος ο κόσμος, Κορίνα. Ήταν όμως ξαφνικό, ρε παιδί μου. Πότε σου έκανε κοντά σιγά μου?
33: Κοίτα, την πρόταση δεν μου την έχει κάνει ακριβώς, γιατί το παριστάνεται δύσκολη. Είναι δηλαδή θέμα χρόνου.
0: Χρόνου? Έλα.
32: Χρόνου?
0: Ναι, έλα λοιπόν.
32: Είναι θέμα χρόνου.
0: Λοιπόν, να δώσω κατευθείαν δύο επιλογές για να μην γεράσει η ψυχούλα σου.
32: Ναι, ναι.
0: Βεβαίως τον ηθικό εγώ το παρήγγειλα ή βεβαίως τον κουμπάρο εγώ το βρήκα.
32: Τον κουμπάρο εγώ το βρήκα.
0: Δεν ακούσα μελουσμένος. Πάμε άλλη μία.
32: Βεβαίως.
0: Ναι, τον ηθικό ή τον κουμπάρο.
32: Τον ηθικό.
0: Μη με τρελαίνεις λοιπόν, Άμα δεν είστε σίγουροι, μη τα σοτάρετε έτσι αυτά και μου έρθει και εμένα το έμφραγμα και το κεφαλικό.
32: Όχι, ναι.
0: Μπράβο, πραγματικά, με την αξία μου το πήρες.
32: Ναι.
0: Και συγχαρητήρια. Λοιπόν, σημείωσε το τηλέφωνο σου, θα σου στείλουν μήνυμα για το δώρο σου. Είσαι πάρα πολύ έτοιμη, σε φιλώ, σε αγαπώ και μουά.
32: Εγώ να είστε καλά παιδιά, καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου μήνα σημήνα και εμείς φύγαμε ροταχώς για Νίκο Μακρόπουλο. Σε θέλω παράφορα, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Ο πρώτος τύπος της καρδιάς.

0: έλα, έλα ναι. Κούνατο, κούνατο, σπάστο, σπάστο. Το κορμάκι, το φιδίσιο, λίγα το εμπρός και πίσω. Αναστασία και Κέφια, σου έχω στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κρυθενάκης
1: μαζί. Νησί, 939. Η ώρα στο νησί είναι 4.
2: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
0: Φαγητό ποτέ. Και σου έχω τώρα Goodies Burger House που σου φέρνουν 4 νέα απίθανα. Άκου τώρα να το πω και το αγγλικό μου. Sausage Chicken Burger. Περίμενε τώρα, αυτό πέρα με δυσκολεύει, περίμενε. Chipotle Fire. Έχω και άλλο να σου πω, περίμενε. Έχω και Thai Pickle και White Barbecue. Βεβαίως, όλα αυτά τα καινούργια στα άπτες στα αγγλικά μου, Cambridge Michigan. Να πας, να τα φας, είναι καλύτερα από ό,τι τα περιέγραψα. Και τα μυαλά στα κάγκελα. Φύγαμε για διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
6: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
5: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
6: Για να δω.
4: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
7: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
8: Πάμε!
9: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου!
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove!
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
6: Πόσο κάνει 50 επί 200?
13: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
2: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
15: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των Kefir Stam. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το Kefir φυσική γεύση και το Kefir με κόκκινα φρούτα. Για Kefir μόνο Stam. Γιατί η απόλαυση και στο Kefir αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Caroten Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
17: Caroten Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου. Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
18: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
19: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
20: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
21: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
22: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
23: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
24: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

0: 99 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώστε τα παιδάκια μου, τα όμορφα, τα παιδάκια τα αγαπημένα. Οι καλύτεροι ακροατές είναι αυτοί οι ακροατές του ρυθμού 949. Γιατί εδώ θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και Γιάννη και την Άκη μέχρι και τις 5 να παρανοείς τα αυτάκια σου. Λοιπόν, περνάω κατευθείαν για να μην σε κουράσει ο Νίκο Κονομόπουλο, γιατί καταλαβαίνω ότι για να αρχίσει η ώρα δυναμικά και καλά, τον θες τον Νίκο. Απλά θα σου πω 6937-949-949 το Viber μας, να μου στείλεις ένα μήνυμα, βρε αδερφέ, έτσι να μου κάνεις και εμένα την ωραία την παρεούλα. Τώρα όμως δυναμώνεις την ένταση και σε λίγο ο Γιάννης και την Άκης πάλι μαζί σου.

άδειά μου. Καμιά δεν μοιάζει με σένα. Δώστε για να ραπέστα. Τραγουδάρε αντικειμενικά, έτσι. Ρυθμό 949, λοιπόν, μόνο επιτυχίες. Γιάννης Πλούταρχος και Γιάννης Κατινάκης, φυσικά. Μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου. Και παιδιά, τα τελευταία βράδια καταλαβαίνω ότι αρχίζω και τρώω πάρα πολύ βαριά. Και θα σου πω γιατί. Τι όνειρο είδα, θα το μοιραστώ μαζί σου για να μου πεις αν είμαι η Καδαφνή κατευθείαν ή έχω 2-3 μέρες ακόμα. Είδα λοιπόν ότι ήμουνα στο ΆΚΑ λίγο πριν τη συναυλία της Άννας Βύση και μου έλεγε η Άννα, βρες η Γιάννη, εσύ που ξέρεις από στάιλινγκ, εγώ μπουρούχα, τόσο τίποτα, έτσι. Τι να βάλω, αυτό το ρούχο το πράσινο, αυτό το χρυσό. Και της λέω, για πήγαινε με στην ντουλάπα να φέρεις κανάλο και την κλειδώνω στην ντουλάπα και βγαίνω στο ΆΚΑ να τραγουδήσω εγώ. Ναι. Για πες μου λοιπόν εγώ τώρα, είμαι με τα καλά μου ή συμβαίνει κάτι πάρα πολύ λάθος στη ζωή μου? Ωστόσο αν με ακούει ένα βίσμα μου κάνει μήνυση, αισθάνομαι και κανένα εξώδικο, Παναγιά μου και Χριστέ μου. Ωστόσο, 6937-949-949 το Viber μας, ποτέ δεν θέλω να με ξεχνάς, μου στέλνεις τα μηνύματά σου και εγώ φυσικά αφιερώνω Μιχάλη Κατζηγιάννη, φωτιά στη νύχτα. Πάμε λίγο να ανεβαίνει το κέφι, έλα, έλα, έλα, ναι.

σου. Έλα, σπάστα με Κατερίνα Λιόλιου, γιατί είμαστε εδώ στο ρυθμό 949 που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης για λίγο ακόμα στην παρέα σου μέχρι και τις 5 με ζέστη πάρα πολύ. Έχω βάλει air condition, έχει γίνει μίξα στα λακτήτης. Βγαίνω έξω Σαχάρα, μπαίνω μέσα πραγματικά παγωμένη Παταγωνία. Ο καιρός και εγώ μαζί έχουμε τα νεύρα μας, αλλά θα αντέξουμε αδέρφια μου. Και μέχρι και τις 5 θα με έχεις τα αυτάκια σου. Στείλε μου και ένα μηνυματάκι στο Viber μας 6937-949-949. Γιώργος και Θοδωρής μου έχουν στείλει μήνυμα. Βεβαίως, όλα τα γόρια στα πόδια μου. Θέλω κι άλλα όμως. Περνάω σε ένα διαλυματάκι. Πόσο τώρα? 1, 2, 3, 4 το πολύ λεπτάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής Αναπλάθοντας τη Μοίρα. Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3 σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς και 30 Μαΐου Einstein on the Beach βασισμένο σε μια ιδέα των Ρόμπερτ Βίλσον και Φίλιπ Γκλάς. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντιλινγκ.
7: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το Fritter Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε
12: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
0: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
14: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
15: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
16: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι.

Εδώ είμαι, εδώ είμαι για σένα. Μη μον χώνεσαι. Ρυθμό Σίγκα 49, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη, βεβαίω, ένα και μοναδικό. Μονβέλο και κυρίω με τριόφρον. Μέχρι και τι 5 θα είμαι μαζί σου. Λίγο ακόμα μετά καταλαβαίνει, θα πάω σπίτι μου να περιδρομιάσω, να φάω, να ξεκουραστώ. Μέχρι και τι 5 όμω, σου έχω κι άλλε επιτυχίες για να ανέβει το κέφι και συνεχίζω με Θοδωρή Φέρι, βεβαίω. Είπε, οπότε τι κάνει, δυναμώνει την ένταση. Κι άλλο, μη το λυπηθεί και ο Θοδωρή είναι εδώ για σένα. Ακολουθεί Γιώργο Μαζονάκη, γιατί όσο ζω, μαζώ, και σε λίγο η Γιάννη Κατινάκη. Πάλι στα αυτάκια σου.

0: Γιώργο Μαζονάκη σε αποχαιρετώ. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και. Όχι μέχρι και τις 5. Καλά, ήρθε 5. Φεύγω. Με παίρνει και το ταξί τηλέφωνο και έχω αποσυγκεντρωθεί. Λοιπόν, σε αφήνω στα αλάνια μας. Αλέξη Μαρκάζο και Άννα Ζιρδέλη. Άννα Ζιρδέλη και Αλέξη Μαρκάζο μέχρι και τις 8. Φύρε τον κόσμο, Άννα μου. Αυτή είσαι.
1: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
3: Η ώρα στο νησί είναι 5. Νησί 9.39.

χαρακτήρας είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος, και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες. Αυτό θα κάνω με

0: νησί 939.
1: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
0: Όταν ακούς τη μία επιτυχία μετά την

0: πράτινες διαδρομές και στην ETO Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές ECO VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το ECO App και μάθε περισσότερα. ECO, μεγάλος χορηγός του ECO Rally Ακρόπολης.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
0: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
3: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάθισα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ. Είναι η απάντηση.
5: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
6: Για σκέψου.
5: Mastercard Day.
6: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
5: Happy Mastercard Day!

0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 949.
2: Τρία λεπτά μετά τις 8. Καλό βράδυ να έχουμε. Και μάλιστα θα έχουμε, γιατί βλέπω ότι και η κίνηση στην Κηφισίας είναι έτσι πολύ καλή. Κινείται ωραία. Και άρα αυτό μας δίνει αυτόματα πολύ καλή διάθεση. Θέλω βέβαια να μου πείτε και εσείς από πού είστε συντονισμένοι στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Φυσικά αν δείτε κάτι στο δρόμο και θέλετε να ειδοποιήσω και τους υπόλοιπους της παρέας, εννοείται να μου το στείλετε. Βέβαια αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 27 βαθμούς Κελσίου. Τι ωραία ζέστη. Οπότε πάμε να ανεβάσουμε την ένταση και τη θερμοκρασία. Μερία Ελληνίδου, εξηγήστε μου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Να έχουμε ένα υπέροχο βράδυ.

0: σε 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Ο χαρακτήρας είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

μέσα σου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 21 λεπτά μετά τις 8. Και η απόδειξη ότι το πτυχίο δεν μπορεί να μας περιορίσει στο τι θα κάνουμε στη ζωή μας, στο αν θα κυνηγήσουμε τα όνειρά μας ή όχι, στο τι θα κάνουμε γενικά, αν θα είμαστε επιτυχημένοι, αν θα είμαστε ευτυχισμένοι, αν θα είμαστε χαρούμενοι, αν όλα αυτά, είναι η Δήμητρα Παπαδοπούλου, η οποία ανέβασε στο Instagram της ότι πήρε το πτυχίο της. Βέβαια, κάλλιο αργά παρά ποτέ γράφουν όλοι οι τίτλοι, αλλά εγώ νομίζω ότι ο πιο σωστός τίτλος θα ήταν αυτός που σας είπα πριν, ότι κοίτα να δεις που ένα πτυχίο δεν φέρνει την επιτυχία. Πραγματικά της αξίζουν πολλά πολλά μπράβο. Έχει δηλώσει, όπως διάβασα νωρίτερα σε παλιές της συνεντεύξεις, η γνωστή ηθοποιός, ότι απλά το είχε πάρει από πείσμα και είπε, ξέρεις κάτι, δεν θέλω να το πάρω. Δεν θέλω να το κάνω εγώ αυτό το πράγμα. Θα το αφήσω στο τρίτο μου έτος, θα το αφήσω στο δεύτερο έτος. Δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχουν σημασία αυτές οι λεπτομέρειες. Σημασία έχει να μην κολλάμε σε ένα πτυχίο, να μην κολλάμε σε κάτι το οποίο θα μας εγκλωβίσει. Σημασία έχει να κυνηγάμε τα όνειρά μας, και αυτό το τονίζω γιατί είμαστε ήδη σε ρυθμούς πανελληνίων. Και αυτό το λέω έτσι, απλά να υπάρχει, όχι να το ακούς τα παιδιά. Τα παιδιά τα ξέρουν, τα παιδιά είναι πιο έξυπνα από εμάς. Το λέω για τους μεγάλους, οι οποίοι έχουν την τάση από το άγχος τους για το τι θα κάνουν τα παιδιά τους για τον μέλλον, έτσι να είναι λίγο πιο αυστηρή σε τέτοια πράγματα. Εγώ πάντως θα σας πρότεινα να μπείτε στο Instagram της Δήμητρας Παπαδοπούλου και να δείτε αυτή την υπέροχη συγκλονιστική ανάρτηση που έγραψε «Μπαμπά, τα καταφέραμε». Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Πάνω Κιάμο. Ξέρεις πολλούς στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: και τη γαρμπή εσένα μόνο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να πω κάτι σε όσους βλέπετε Grand Hotel στον Αντένα και έχει και νέο επεισόδιο να πούμε σήμερα στις 9. Θέλω να κάνω ένα μικρό, όχι spoil, να σας πω τι θα δείτε. Λοιπόν, η Αλίκη μαζί με τον Πέτρο απαντούν στο γράμμα του Ρίγα χωρίς να καταλαβαίνουν πως πέφτουν στην παγίδα που έχει στήσει ο Άρης. Μόνο αυτό θα πω. Είμαι σίγουρη ότι αυτή τη στιγμή έχετε αναστατωθεί. Όσοι δεν βλέπετε Grand Hotel, τότε δεν ξέρετε τι χάνετε. Μόνο αυτό θα πω. Όλα τα υπόλοιπα τα αφήνω να τα δείτε στον Αντένα σήμερα στις 9. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E, με τον Πάνο Κιάμο. Ο Πάνος Κιάμος, ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
2: Φωτιά με φωτιά.
1: Μπες τώρα στο επίσημο κανάλι του ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Q, και εσύ σε μια νύχτα εκτός ρυθμού με τον Πάνο Κιάμο. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show από το Θωμά Ζάμπρα.
2: Οι αγάπες πονάνε, σαν κρυσταλλά πέφτουν και σπάνε.
1: Χορηγός της βραδιάς, η Λαβή Ανδρός by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Μα τι θα φάω σήμερα, πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Πουλα ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
8: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
7: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
8: Για να δω.
9: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
10: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
13: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
14: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
13: Και από communication skills?
14: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
13: Ηγετικά προσόντα?
14: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι, ενώ ακόμα τρώει.
13: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
15: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
18: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
17: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
19: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
20: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
19: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει τον γκάζι.
20: Βεβαίως! Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό! Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
19: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίταμε χάσουμε την κλήρωση γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
17: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
21: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
22: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
21: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
17: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
0: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Ελένα Ντάντζελο, σήμερα Τρίτη 26 Μαΐου. Και αν θέλετε κάτι να δείτε όσο θα είστε στο σπίτι, να χαλαρώσετε στον καναπέ σας, να περαστεί και καλά, να διασκεδάσετε ταυτόχρονα, θα μου πείτε τώρα με όλα αυτά που μας λες βρε Ντάντζελο, γίνονται όλα μαζί. Φυσικά και γίνονται, αν μπείτε στο επίσημο κανάλι του ρυθμού 949 στο YouTube, ρυθμός Tube, και εκεί θα ζήσετε μια νύχτα εκτός ρυθμού με τον Πάνο Κιάβο. Κιάμο, είναι ένα ακόμη exclusive live event γεμάτο επιτυχίες, νύχτα εκτός ρυθμού powered by Day. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show ο Θωμάς Ζάμπρας, χορηγός βραδιάς Λαβή & Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού λοιπόν Powered by Day με τον Πάνο Κιάμο, οπότε το μόνο που έχετε να κάνετε, είπαμε, είναι να μπείτε στο επίσημο κανάλι του ρυθμού 949 στο YouTube, γράφοντας ρυθμός Tube. Απλά τα πράγματα. Βέβαια, απλά τα πράγματα είναι και για να ανεβάσουμε την ένταση, γιατί τώρα Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
23: Που ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο

0: να δει Ανδρέα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας πω κάτι πολύ πολύ σημαντικό, στο οποίο μπορείτε να πάτε και να δείτε τα πάντα. Θα σας πω συγκεκριμένα τι εννοώ όταν λέω τα πάντα. Λοιπόν, οι μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία κορυφώνονται στο Smart Park το Σάββατο. Αυτό το Σάββατο μας έρχεται 30 και 31 Μαΐου, Σαββατοκύριακο, Σάββατο και Κυριακή, από τις 11 το πρωί. Το Υπουργείο Υγείας και η UNICEF σας προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην εθνική δράση για την προαγωγή υγείας παιδιού και οικογένειας, γεμάτο μουσική, δράσεις, ενημέρωση για όλους, μικρούς και μεγάλους εννοείται. Εκεί θα βρίσκεται ο ρυθμός 949 ζωντανά με το Πάμε Πρωινό, με την Μπέτη Μαγκύρα, την Αθηνά Αφαλίδου και τον Βασίλη Φορτούνη, το Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και την Κυριακή το απόγευμα, με τον Βασίλη Κουμεντάκο να ανεβάζει ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές, δράσεις για παιδιά και νέους, ενημέρωση, παιχνίδια και πολλές πολλές εκπλήξεις. Σάββατο ξαναλέω 30 και Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί λοιπόν βρισκόμαστε στο Smart Park. Βέβαια είναι πολύ σημαντικό να σας πω ότι η μεγάλη γιορτή για την ψυχική υγεία υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: για διπλές προσκλήσεις. Μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
7: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
8: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
7: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
14: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
13: Και από communication skills?
14: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
13: Ηγετικά προσόντα?
14: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
13: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
14: Ναι.
15: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό.
16: Η ώρα στο νησί είναι 9.
17: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
18: Καθόρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix pavlabeer.gr.
19: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα μείνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
20: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
21: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
0: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
21: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
22: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahelp.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahelp.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
23: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
24: Για σκέψου.
23: Mastercard Day.
24: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
23: Ναι.
0: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
23: Happy Mastercard Day!
25: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
26: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
25: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
27: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
28: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
29: 10 στις

0: σε 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Δύο λεπτά μετά τις 9, καλό βράδυ να έχουμε και θα έχουμε γιατί είμαστε μαζί παρέα έως και τις 11. Διαβάζα νωρίτερα κάτι που με προβλημάτισε. Διαβάζα λοιπόν σε ένα άρθρο ότι ανησυχία λέει προκαλούν τα αποτελέσματα των φετινών ελέγχων για κάποιες παραλίες των νοτιών προαστίων. Οπότε αν έχετε ξεκινήσει σιγά σιγά τα μπάνια ή αν θα τα ξεκινήσετε μέσα στο επόμενο διάστημα, γιατί και η θερμοκρασία αρχίζει και αυξάνεται σταδιακά, καλό θα είναι να μπείτε να δείτε πριν πάτε για βουτιές, έτσι για να είμαστε προστατευμένοι. Πώς το λένε και στα χωριά μας, better safe than sorry. Πώς έτσι. Λοιπόν, Καταρίνα Λιόλιου τώρα, λογαριασμός στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρέπομαι. Και όσα κουλήσεις πετάω ρούχα. Μη πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μη πιστέψεις ότι

Συγγνώμη για αυτό το τραγούδι. Γιώργος Ζαμπάνης, αφήνω στον επόμενο, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και ξέρουμε ότι το να αγοράσει κάποιο σπίτι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια, δεν περιμέναμε τόσο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όχι μόνο, δεν το λέω μόνο για την τιμή, δεν το λέω μόνο για τα έξοδα, αλλά γιατί προσέξτε, διάβαζα νωρίτερα ότι στην Αγία Παρασκευή πήγε λοιπόν μία μητέρα και μία κόρη, αγόρασαν ένα διαμέρισμα στην περιοχή και τι βρήκαν μέσα στο σπίτι που αγόρασαν? Βρήκαν λοιπόν τρεις όλμους. Καλά, ακούσατε. Μέσα λοιπόν στο διαμέρισμα αυτό υπήρχαν τρεις όλμοι. Οι δύο μάλιστα ήταν και ενεργοί, ήταν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Προφανώς ο άνθρωπος ο οποίος έμενε εκεί τον είχε ζήσει, για κάποιο λόγο τους είχε κρατήσει, κανείς δεν έχει καταλάβει γιατί. Πούλησαν το σπίτι στους επόμενους και οι επόμενοι είχαν ένα δωράκι. Όπως καταλαβαίνετε, κινητοποιήθηκε η αστυνομία, κινητοποιήθηκε ο στρατός. Ευτυχώς δεν έγινε τίποτα. Γιατί εντάξει, σας το λέω, περίμενα ότι είναι δύσκολο το να αγοράσει κάποιο σπίτι. Δεν περίμενα τόσο πολύ. Πάντως σίγουρα, όταν άνοιξαν τα ντουλάπια, να περίμενα να βρούνε. Τι να περιμένεις? Το χειρότερο που ελπίζεις είναι μούχλα. Μέχρι εκεί. Τώρα όλμος, η αλήθεια είναι δεν το περιμένεις. Εγώ πάντως θα έλεγα πριν αγοράσετε κάποιο σπίτι, πάτε δείτε το, ανοίξτε, δεν ξέρω, ντουλάπια, παράθυρα, ανοίξτε τα και ψάξτε το. Τώρα Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Τι ζούμε, Θεέ μου, τι ζούμε.

0: Πόσο μ' αρέσει αυτή η τραγουδάρα. Δέσποινα Βανδύνα, μ' αγαπά στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, σήμερα Τρίτη 26 Μαΐου. Και σε λίγες ημέρες έρχεται ένας υπέροχος θεσμός, ο οποίος επιστρέφει και φέτος. Μιλάω για το 27ο παζάρι των φίλων του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, που ανοίγει τις πόρτες του συγκεκριμένα το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου στον πανέμορφο αυτό κήπο του μουσείου, που μας προσκαλεί όλους, μικρούς και μεγάλους, ένα υπέροχο διήμερο και διασκέδασης και προσφοράς. Θα εξηγήσω τι εννοώ. Εκεί λοιπόν θα βρείτε επιλεγμένα αντικείμενα όπως βιβλία, αντίκες, είδη σπιτιού, φυτά, διακοσμητικά, τα πάντα σε πολύ προσιτές τιμές παρακαλώ. Ενώ στο Κυλικείο θα βρείτε δέσματα, προσφορές μελών για το κολατσιό σας ή για το σπίτι. Πραγματικά είναι όλα ένα και ένα. Μάλιστα είναι ένα παζάρι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, συνδυάζει την ποιότητα και την κοινωνική προσφορά, ενώ ταυτόχρονα όσοι πάνε εκεί θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις δράσεις, τα πρόσωπα και το έργο του Σωματείου των Φίλων και να ενημερωθούν για τους τρόπους συμμετοχής αυτό. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του παζαριού 6 και 7 Ιουνίου, θα προσφέρει τη δυνατότητα εγγραφής νέων μέλων με ειδική έκπτωση 20%. Νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ ωραίο διήμερο, οπότε μην το χάσετε. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

0: ασφάλειας στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
2: Ναι.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα δυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη διέτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι. Δεν θα το πιστέψεις.
9: Τι?
8: Είπε μπα.
9: Είπε μπαμπά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
8: Βρε Γιώργο. Είπε μπάλα.
9: Μπάλα.
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Sacred Sports.
11: Γερμανός ολέ ολέ.
12: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
13: Ναι Στεφανή.
12: Τολμώ.
13: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
12: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίσουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό. Να το διπλό.
14: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
15: Πόσο κάνει 50 επί
16: 200? Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
17: Τώρα στο Noviverse, ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Yeah, yeah, είσαι εδώ.
20: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό. δικηγόρό σας. Φρέσιντερμ. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
0: Τρίτης 26 Μαΐου, είμαι η Έλενα Τάντζελο και μην ξεχνάτε ότι κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου υπάρχει και το ραντάρ του ρυθμού 949 που σε ψάχνει στην Αθήνα και έτσι στο Πάμε Πρωινό μαθαίνεις τα τρία στοιχεία που ψάχνει το ραντάρ και έτσι δεν χάνεις την ευκαιρία να κερδίσεις μετρητά. Αύριο είναι μια πολύ καλή ευκαιρία γιατί επιστρέφει με 450 ευρώ αφού σήμερα που έψαχνε το ραντάρ κάποιον ή κάποια που να έχει γεννηθεί μεταξύ 19 και 29 οποιοδήποτε μήνα να εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα και ο αριθμός του κινητού του να τελειώνει σε 949 δεν κάλεσε. Πρώτος δεν βρέθηκε, οπότε αύριο 450 ευρώ σε όποιον ψάχνει το ραντάρ. Πολύ ωραία, δεν είναι? Και τώρα σας έχω και κάτι ακόμη πιο ωραίο. Λοιπόν, Θοδωρής Φέρης αμέσως τώρα είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Καλά, αυτή η έναρξη του τραγουδιού είναι έπος.

0: και όμως θα με ζητάς το ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο και η αλήθεια είναι πως το πανηγύρι δεν είναι απλώς γιορτή. Έτσι δεν είναι. Είναι οι ρίζες μας, είναι τα καλοκαίρια μας, είναι οι άνθρωποι μας. Και όλοι έχουμε από ένα πανηγύρι που έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας. Λοιπόν, τώρα η Fix, η μπύρα του ελληνικού πανηγυριού, θέλει να ανακαλύψει ακριβώς αυτά τα πανηγύρια που σημαίνουν κάτι για εμάς. Γι' αυτό λοιπόν διοργανώνει τον διαγωνισμό Adopt a Πανηγύρι, όπου μπορούν όλοι να δηλώσουν το αγαπημένο τους πανηγύρι. Γιατί η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και όλοι οι συμμετέχοντες θα μπουν στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Γι' αυτό λοιπόν μάθετε περισσότερα στο adoptepanigiri.fixpavlabir.gr. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Υπάρχουν κάποια τραγούδια που δεν σου θυμίζουν έναν άνθρωπο.

0: στο Viber του ρυθμού 949-6937-949-949. Γιατί τελικά οι πιο αμήχανες στιγμές είναι συνήθως οι καλύτερες.
1: Εκτός ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
1: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικαταστάθει, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα πρωτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Οι μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία κορυφώνονται στο Smart Park το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί. Το Υπουργείο Υγείας και η UNICEF σας προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην εθνική δράση για την προαγωγή υγείας παιδιού και οικογένειας, γεμάτο μουσική, δράσεις και ενημέρωση για όλους, μικρούς και μεγάλους. Εκεί θα βρίσκεται ο ρυθμός 949, ζωντανά με το Πάμε Πρωί και την Πέτη Μαγκύρα, την Αθηνά Αφαλίδου και το Βασίλη Φορτούνη το Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και την Κυριακή το απόγευμα με το Βασίλη Κουμεντάκο να ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές. Δράσεις για παιδιά και νέους, ενημέρωση, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. 30 και 31 Μαΐου στο Smart Park. Η μεγάλη γιορτή για την ψυχική υγεία υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
7: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
8: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
7: Μα δεν το έχεις κόψει.
8: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
9: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
11: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής Αναπλάθοντας τη Μοίρα. Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σίμαν 3 σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς και 30 Μαΐου Einstein on the Beach βασισμένο σε μια ιδέα των Robert Wilson και Philip Glass. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
12: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υποκίνεται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Ανανεώστε τον κύκλο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Usk.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
18: Ξύπνα, Βασίλη!
19: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
20: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
17: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
21: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: 10 στι

0: 99 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτό μετά τις 10. Καλό βράδυ, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, σήμερα Τρίτη 26 Μαΐου. Είμαστε ακόμη στην αρχή της εβδομάδας, αλλά προσέξτε, αυτή η εβδομάδα είναι η τελευταία του Μαΐου και μάλιστα προς το τέλος εβδομάδας θα δούμε και αυτή την ωραία, την μπλε πανσέλινο που έρχεται. 31 Μαΐου λοιπόν, και μάλιστα ο Μάιος, σας θυμίζω ότι είχε δύο μεγάλα φεγγάρια, δύο πανσελίνους, και μάλιστα η πρώτη ήταν το φεγγάρι των λουλουδιών και τώρα είναι η μπλε πανσέλινος. Πολύ ωραία πράγματα. Βέβαια, σε λίγο έχω να σας προτείνω μια ταινιάρα η οποία είμαι σίγουρη ότι θα σας αφήσει με το στόμα ανοιχτό. Αν την έχετε δει, τότε θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να την ξαναδείτε. Αλλά τώρα θέλω, όπου ή κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, να δυναμώσετε την ένταση και να πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο θα ακούσουμε μαζί Απόν και τη Γαρμπή, Νατάσα Θεοδωρίδου, Νίκος Βέρτης και τώρα Νίκος Οικονομόπουλος, Με Λίγα Λόγια, στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Δυναμώστε ένταση, δυναμώνω αμέσως κι εγώ.

0: Το αγαπώ, Νίκος Βέρτης, πως τολμά στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αν ψάχνετε μία ταινία η οποία είναι γεμάτη δράμα, δράση, να σε συγκλονίζει, τότε σήμερα σας έχω την κατάλληλη.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Σήμερα σας έχω την ταινία Drive, έτσι λέγεται. Είναι του 11 και τη θυμήθηκα πρόσφατα γιατί έκατσα και την είδα ξανά. Ήθελα κάτι έτσι που να έχει δράση, δράμα, όλο αυτό που σας περιέγραψα. Και λέω, να λέω τι θα προτείνω στην παρέα. Λοιπόν, ένας κασκαντέρ ουσιαστικά, αυτόν τον κασκαντέρ ακολουθούμε, ο οποίος το βράδυ δουλεύει ως οδηγός διαφυγής σε ληστείες, μπλέκει όταν προσπαθεί να βοηθήσει τη γειτόνισά του. Έχει φοβερή ατμόσφαιρα, έχει πολύ ωραία νυχτερινή αισθητική, έχει πολύ δυνατή μουσική, έχει πολύ ένταση, χωρίς βέβαια να βασίζεται μόνο στη δράση. Την προτείνω γιατί είναι από αυτές τις ιδιαίτερες ταινίες, οι οποίες είναι της δεκαετίας, έτσι λέγονται. Παίζει ο Ryan Gosling, είναι εξαιρετικός παίζοντας κυρίως με βλέμματα και σιωπές. Είναι από αυτές όμως τις ταινίες που ταυτόχρονα δεν είναι καθόλου βαρετές. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ. Μάλιστα, η πρώτη σκηνή της καταδίωξης είναι και από τις κλασικές. Και εννοείται, όταν μιλάμε για ταινίες, θέλω ταυτόχρονα να σας δίνω και κάποιο δώρο. Λοιπόν, πολλές ταινίες βασίζονται σε βιβλία. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ σήμερα σας έχω μηνιαία συνδρομή για το Jukebox. Το Jukebox είναι η μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook. Όπως καταλαβαίνετε, μέσα έχει και περιπέτειας και φαντασίας και αυτοβελτίωσης, τα πάντα. Όποιο βιβλίο ήθελες τόσο καιρό να διαβάσεις και δεν έβρισκες χρόνο, τώρα μπορείς να το ακούσεις. Πώς λοιπόν μπορείς να δοκιμάσεις το Jukebox με αυτή τη μηνιαία συνδρομή? Στέλνεις το Viber του ρυθμού στο 6937 949 949 απλά τη λέξη Jukebox. Τώρα, Νίνο Τζόσεφιν, τι κάνεις στο ρυθμό 949? Μόνο επιτυχίες. Και ήταν και αυτή η τραγουδάρα που την είχαμε πρώτη και αποκλειστικά εδώ, ε!

χωρίς καμία διακοπή.

φορά που ακούω αυτό το τραγούδι θέλω να σηκωθώ και κάπως λίγο να αρχίσω να χορεύω. Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και επειδή καταλαβαίνω ότι θέλουμε όλοι λίγο να χορέψουμε, λίγο να ξεδώσουμε, θέλουμε μια ωραία μουσική καλοκαιρινή έξοδο στην πόλη. Λοιπόν, σας έχω την κατάλληλη πρόταση. Την 5η, 4 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by Day, ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά

0: τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by Day θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλιχοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή βουκολική διαταραχή σε ένα φεστιβάλ το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι γεμάτο παλμό, χορό, ένταση, αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει και ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Οπότε, το μόνο που μένει είναι πώς θα πάμε εκεί. Λοιπόν, για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις και για να γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού κλειδιού της πόλης, τότε μπείτε στο soundist.gr για να κερδίσετε αυτές τις μαγικές διπλές προσκλήσεις. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και μάλιστα σας έχω μια πολύ ωραία έκπληξη, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
2: Κολλημένος στην Κηφισία.
1: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς Ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapucha.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapucha ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapucha.gr και στην εφαρμογή. Το ipapucha ξέρει.
0: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip. Μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Στο All Star Basket αυτού του μήνα. Η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορφή της Ευρώπης. Φουρνιέ. Γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός. Τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος. Το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ. Το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Μπαταλώνα. GBL. Ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
5: Είσαι Icon.
6: Είσαι από το Μάρα.
7: Είσαι είδωλο.
8: Είσαι παιχτούρα.
9: Είσαι βουνό.
10: Είσαι top.
11: Είσαι δύναμη.
12: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
13: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
14: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
13: Και από communication skills?
14: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
13: Ηγετικά προσόντα?
14: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι, ενώ ακόμα τρώει.
13: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
15: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
16: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουγολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundist.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by the E.
17: Βράδυ Τρίτης 26 Μαΐου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας φτιάξω τη διάθεση. Για την ακρίβεια θέλω να σας στείλω να πάτε να δείτε στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά μια υπέροχη οικογενειακή κωμωδία «Ένα μωρό για τρεις», σκηνοθεσία και απόδοση της Θέμης Μαρσέλου. Θα σας πω λίγο την υπόθεση. Τρεις αμετανόητοι εργένιδες βλέπουν τη ζωή τους να ανατρέπεται όταν ένα μωρό εμφανίζεται ξαφνικά στην πόρτα τους, οδηγώντας τους σε μια καθημερινότητα γεμάτη γέλιο, απρόβλεπτες καταστάσεις και μαθήματα ζωής. Πήγα, είδα την παραστασάρα και είναι αυτό ακριβώς. Είναι παραστασάρα. Θα γελάσετε, θα συγκινηθείτε, θα περάσετε φανταστικά. Επίσης τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, να μην ξεχάσω να σας πω ότι είναι Διονύσα Τζαράκη, Ζήσης Ρούμπος, Χαρισιώτης και Ελένη Καρακάση. Για να κερδίσετε λοιπόν αυτές τις μαγικές διπλές προσκλήσεις για την παράσταση της 5ης 28 Μαΐου, στείλε τώρα μωρό στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

αυτή η φωνή, αχ αυτή η φωνή. Αναβήσει, πες το ξανά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Πριν παραδώσω όμως κιτάλι στον ένα και μοναδικό, στον Νίκο Γαλκούση με τα Non-Stop Mix, το οποίο θα μας απογειώσει, όπως καταλαβαίνετε, γιατί Νίκος Γαλκούση.

προσέχω, θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω, σ' όσους μας ξέραν.

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

φτιάξιμο, τα βράδια μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά, περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

Τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωής μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου. Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητούσες για σένα

Κι ο πόνος μια επανάληψη στο στήθος μου γροθιά βάδιασε. Του νου μου τα συρτάρια ένα-ένα στα σκαλιά.

κρύψα στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσε.